0: Τη τραγουδούσε Wannabe. Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
1: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: Game.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
2: Φυσικά υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
1: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
2: Κόκκινο με κίτρινο.
1: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
2: Η Σύρος.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχει κερδίσει, το έχει καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Νταβίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίσεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ τον Kiss. Είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαριγείτε, να περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Κουγκουρό.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχουν αρχίσει τώρα ακυρώσεις για όσους δεν έχουν βγάλει την...
0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχουν αρχίσει τώρα ακυρώσεις για όσους δεν έχουν βγάλει τη νέα ταυτότητα.
2: Πρέπει να τελειώνει τώρα η προθεσμία που υπάρχει.
1: 3 Αυγούστου. Από τις 3 Αυγούστου.

0: ταυτότητα ή ένα μπακαλόχαρτο που έχει κάποια ψώνια πάνω. Δηλαδή.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Give me, give me, give me some-

0: δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξέ το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα
0: 1498 και οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα.
1: 1896 και ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος της ΗΠΑ. Το εισιτήριο κοστίζει 10 δολάρια.
0: Σαν σήμερα, στις 26 Ιουνίου του 1956, γεννήθηκε ο Chris Isaac και το 1993 η Ariana Grande, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια.
1: Στις 26 Ιουνίου του 1997 εκδόθηκε το Harry Potter και η φιλοσοφική λίθος της J.K. Rowling στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από 500 περίπου αρχικά αντίτυπα εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο fantasy franchise όλων των εποχών.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι κάνετε, πώς μας είστε? Παρασκευούλα σήμερα, 26 Ιουνίου. Και φυσικά εδώ πιστεί στο ραντεβού μας με το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ και ακούμε το Χόρεψε για μένα, Μαϊμού. Χόρεψε. Και σαν τις μαϊμούδες θα χορέψουμε για εσάς, για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα και σήμερα.
0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Εκπομπάρα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα. Θεματάρες έχουμε και σήμερα. Τραγουδάρες έχουμε και σήμερα. Διαγωνισμάρες, δωράρες, τα πάντα.
1: Και να σου πω κάτι, θα μιλήσουμε και για τον Έλληνα γιατρό που έκανε την πρώτη του τηλεχειρουργική ρομποτική επέμβαση στην Ελλάδα από την Κίνα.
0: Απίστευτο,
1: παρακαλώ.
0: Είναι, το διάβασα και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Επίσης θα μάθουμε σε ποιο ελληνικό νησί περιπολεί η κρυφή Πόρσε της αστυνομίας.
1: Τι είναι το Bestie Row που έφτιαξαν κολλητοί φίλοι?
0: Ντους επιπληρωμής στις παραλίες.
1: Δεν ξαναπλένομαι, στορκίζομαι ποτέ, θα αφήσω την αμασκάλη μου να κάνει μια αμάκα μέχρι το γόνατο.
0: Δεν ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, όπως επίσης και το Viber. Παιδιά, σήμερα σας θέλουμε και σήμερα μάλλον σας θέλουμε πολύ έτσι ενεργούς. 6942-929-929. Στέλνετε μηνυματάκια, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας και θέλουμε να δούμε πώς θα το αξιοποιήσετε. Πού θα πάτε, τι
1: κάτι
0: θα κάνετε.
1: Κάτι ωραίο να μας στείλετε. Στείλτε μας κάτι ωραίο που θα κάνετε. Αχ, στείλτε, ναι, μας κάτι ωραίο που σας συνέβη.
0: Κάτι ωραίο.
1: Κάτι ωραίο. Φαΐ αν είναι βασικά, κατά κύριο λόγο που μας αφορά κιόλας.
0: Ομορφιές θέλω να ακούω σήμερα. Μόνο ομορφιές.

0: 7 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες φυσικά. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε πάντα για το ΔΕΗ, το Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι περιμένετε λοιπόν? Μπείτε στο ΔΕΗ.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα, για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Αργύρι, τι κάνεις screenshot πρωί-πρωί?
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Το έχεις και δίπλα στο μικρόφωνο, τα ακούσει όλο.
0: Εγώ
1: το
0: δεν άκουσα τίποτα, ακούστηκε.
1: Φυσικά και ακούστηκε.
0: Εντάξει, δεν σκότωσε, ένα screenshot έκανε. Να πούμε καλημέρα στον Καρλίτο μας.
1: Αχ, να πούμε καλημέρα στο βράχο μας, στον Καρλίτο μας.
0: Καλημέρα, Καρολάκο. Κάποιος φούρνος θα γκρεμίστηκε. Γιατί ξύπνησε τόσο πρωί?
1: Πιστεύω ότι ξύπνησε, γιατί ήρθε στην εκπομπή προχθές. Πέρασε καλά και τώρα δεν μπορεί χωρίς την εκπομπή.
0: Έτσι, είναι κολλητικό το breakfast show. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός, παιδιά. Καλοκαιρινό το σκηνικό και σήμερα στην Αθήνα, με αρκετή ηλιοφάνεια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32, 33, μπορεί και 34 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν, δίνοντας μια μικρή έτσι ανάσα δροσιάς. Κυρίως στα ανατολικά και στα παραθαλάσσια.
1: Η δροσιά της ανάσας του δράκου θα
0: είναι. Ούτε να το πω δεν μπορώ. Παιδιά, αυτή η δροσούλα, αυτό το αεράκι που βλέπω έξω υπάρχει όντως, είναι εδώ και μας φυσάει. Βοηθάει λίγο.
1: Αργύρη, θέλω να σου πω ότι επειδή εγώ, άμα θυμάσαι πολύ καλά, στις 11 του μήνα θα λείπω, ναι, Παρασκευή, γιατί
0: Ιούλιο
1: θα είμαι στο Λονδίνο. Ναι. Του μήνα του επόμενου. Θέλω να σου πω ότι εκεί πέρα θα έχει 35 άρια, που στο Λονδίνο δεν παλεύονται
0: όχι,
1: τα 35 άρια.
0: Στο Λονδίνο λογικά θα πέφτουν κάτω σαν τις κατσαρίδες.
1: Και εγώ μαζί τους. Δεν θα πω τώρα την κίνηση, γιατί η αλήθεια είναι δεν έχει κάτι. Λίγο στην Κηφισό και πέρα στο ύψος του Περιστερίου. Θα σου πω όμως για την κίνηση που έφαγα χθες το βράδυ. Γιατί χθες το βράδυ πήγα στους Γκορίλας. Φανταστικό, φανταστική συναυλία. 30.000 άτομα είχε, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε.
0: Πες που μου λέγες ότι μια μισή ώρα κράτησε συναυλία.
1: Και 2 ώρες κράτησα να βγω από το πάρκι, παιδιά. Και τώρα είμαι με 30 δευτερόλεπτα ύπνου, γιατί δεν με παίρνει και ύπνος όταν γύρισα σπίτι.
0: Με τέτοια νεύρα ούτε μέρα θα με έπαιρνε.
1: Πραγματικά.
0: Δεν ερχόσουν εδώ κατευθείαν να την πέσει το καναπεδάκι.
1: Καλέ, το σκέφτηκα γιατί η φίλη μου η Βάνα πήγα μαζί με δίπλα. Από εδώ πέρα. Λέω δεν πήγε ένα σπίτι να κοιμηθώ.
0: Λοιπόν, 3 ώρη στάση εργασίας σήμερα στα επιβατικά και οχηματαγωγά πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 μέχρι τις 10. Ανακοίνωση Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού.
1: Επίσης ξεκινάνε και οι θερινές εκπτώσεις, παιδιά, και στις 13 Ιουλίου τώρα εδώ κοντά.
0: Ποιος να με ρώταγε άραγε πότε είναι οι εκπτώσεις? Και του λέγα δεν ξέρω.
1: Η Βρυδίκη Βαλαβάνη που μου στείλε κάτι link να αγοράσω κάτι μπλουζάκια μου λέει αύριο θα έχει εκπτώσεις. Δεν έχει Βρυδίκη. Μπήκα και ήταν όλα στις ίδιες τιμές.
0: Επίσης, και αφού ξεκινάνε στις 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, να πούμε ότι αύριο, Σάββατο, περνάει μεγάλος αστεροειδής πάνω από το κεφάλι.
1: Χτύπα μας, αλήπητα! Δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο. Χτύπα μας! Τι πάνω από το κεφάλι μας! Ρίξτε μας κατά κούτελα. Πάμε να ακούσουμε Τίνα Τέρνερ και Simply the Best εδώ στον αέρα του 92,9.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: πίνω το ουίσκι μου σκέτο.
1: Ωραίο.
0: Σου λέει.
1: Βαρύ.
0: Και τον καφέ μου σκέτο επίσης, σου λέει.
1: Βαρύ.
0: Μαύρο τον καφέ.
1: Εσύ ότι το σκέτο ουίσκι λέγεται straight. Δεν το ήξερα.
0: Ξέρεις τι, δεν είμαι ούτε εγώ το ήξερα.
1: Η straight είναι όταν δεν βάζεις. Ναι, όταν δεν βάζεις πάγο αυτό.
0: Ναι, το σκέτο το αυτό.
1: Λοιπόν, εδώ, 26 Ιουνίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, Παρασκευούλα, 7 και 18 πρώτα λεπτά. Και παιδιά, να πούμε ότι έρχεται τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελληνίων 2026 που δώσανε τώρα. Έδωσε τέλος η χθεσινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας. Η μαθήτρια λοιπόν Θάλια Χριστοφοράκη, απόφοιτη του 3ου Γέλη Ηρακλείου, ξεχώρισε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026 με εξαιρετική βαθμολογία.
0: Μπράβο, Θάλια.
1: Δικαιώνοντας τους σκόπους μιας απαιτητικής χρονιάς. Η αριστούχος υποψήφια λοιπόν στον τομέα της υγείας συγκέντρωσε 18.865 μόρια, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των ακαδημαϊκών της στο. Στόχων, συγγνώμη.
0: Το πρώτο μου αγόρι ήταν τόσο επιτυχημένο.
1: Αλήθεια, λες.
0: Αμέ, ήταν ο πρώτος και στο σχολείο που πήρε. Πρέπει να έχει πάρει 19.000 κάτι μόρια, πολιτικός μηχανικός.
1: Συγγνώμη, ήταν στο σχολείο σου.
0: Το έμου που, ναι, το πρώτο μου αγόρι. Με πέρναγε 3 χρόνια, εντάξει.
1: Βγήκε πρώτο σε όλη την Ελλάδα.
0: Βγήκε πρώτο σε όλο το σχολείο πρώτον.
1: Ναι, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, αλλά πήρε αυτά τα 1000 ευρώ που δίνανε τότε στους μαθητές που βγαίνανε πρώτοι στα σχολεία.
1: Τι λες, ρε.
0: Αμέ,
1: και ήταν αγόρι σου.
0: Φυσικά και τα κράτησε για τις σπουδές του και θέλω να σου πω ότι τώρα μένει στη Νέα Υόρκη.
1: Α, να πάμε.
0: Και ήταν από επταμελή οικογένεια.
1: Μπράβο.
0: Που ήταν, ξέρει, καταλαβαίνει τώρα, επταμελή οικογένεια στην Ελλάδα, χωρισμένοι γονείς. Και μπράβο στο Μάριο, αν μας ακούει από τη Νέα Υόρκη.
1: Μπράβο στο Μάριο, όπως και μπράβο εδώ πέρα στο κορίτσι μας, στη Θάλια. Φοβερή, φοβερή. Λοιπόν, αριστούχους θέλουν να μας πάρουν σήμερα τηλέφωνο.
0: Εγώ θυμήθηκα τα πεθαμένα μου. Λέω, μπράβο
1: έχει.
0: Στο Μάριο, 25 χρόνια μετά.
1: Πεθαμένα σου, μωρέ, 15 χρονών κορίτσι, μωρέ.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αριστούχους θέλω σήμερα για πρώτη καλημέρα. 2, 10, 80, 50 χιλιάδες, αλλά αριστούχους, δηλαδή το 18 και 664 μόρια εδώ πέρα, που 865 μόρια που έκανε η φίλη μας η Θάλια, είναι τίποτα. Ένα 20 στρογγυλό ντάν θέλω.
0: Αυτό δεν πρόκειται να το βρεις, μωρέ.
1: Γιατί 20.000 μόρια θέλω.
0: Πού θα βρεις τα 20.000 μόρια?
1: Όχι, θέλω.
0: Ο Κάρολος λογικά είχε 20.000 μόρια.
1: Καλέστε τώρα στο 2, 10, 80, 50.000. Τι δίνουμε, τι να δώσουμε.
0: Ό,τι θέλουμε θα δώσουμε. Γουαγκαμάμα δωρεπιταγή. Να πάτε να ευχαριστηθείτε την φανταστική πανασιατική κουζίνα. Το τέλειο αυτό εστιατόριο. Που
1: 50
0: μπορεί...
1: ευρώ, έτσι.
0: Ναι, και είναι φανταστικά, παιδιά.
1: Δηλαδή θα πάτε, θα φάτε, θα σκάσετε. Όχι, θα πάτε και θα μυρίσετε.
0: Είπα ότι είναι φανταστικό εστιατόριο.
1: Είπε.
0: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες.
1: Καλέστε τώρα, αριστούχους θέλω αριστούχους.

0: 7 και 26 πρώτα λεπτά, λέει το ρολόι του Kiss 92,9. Είμαστε εδώ και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Πρώτη καλημέρα θα πούμε λοιπόν με τη φίλη μας την Ειρήνη. Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλημέρα, παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Ναι, για πες μας, γιατί είσαι τόσο χαρούμενη.
1: Καλημέρα, από ποια στα γραμμή που μιλάμε. Τώρα μιλάω στα γραμμή. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Για να σε ρωτήσω, ρε Ειρήνη, τώρα είσαι τόσο λιγαρκή εσύ. Δηλαδή, έτσι με τόσο μικρά πράγματα γίνεσαι χαρούμενη.
1: Δεν είναι μικρό, γιατί εσύ μας φτιάχνει τη μέρα κάθε πρωί που ξυπνάμε, που τρέχουμε να φτάσουμε στην ώρα μας στη δουλειά.
3: Παιδί μου, καλό.
1: Σας ακούμε, περνάμε ωραία, οπότε για μας είστε φίλοι, δεν είστε.
0: Σε πειράζω, σε
4: είμαστε
0: πειράζω.
4: Φίλοι σου, τι ζώδιο είσαι, να δάνει είμαστε όντως φίλοι μου, λες ψέματα.
1: Δεν τα πολύ πιστεύω αυτά, Μάιο έχω γεννηθεί.
4: Ταύρος είσαι.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία τα χαρακτήρα.
4: Μια χαρά είναι.
1: Όχι, έχω το δικό μου χαρακτήρα, το δικό μου χαρακτήρα με αυτά.
0: Ταύρος είναι η Μιμή Ντενίση.
4: Καλέ, με τους ταύρους ξέρεις τι ωραία που τρως με τους ταύρους. Εμείς που μας αρέσει το φαΐ, μια χαρά τέλεια θα περάσουμε.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Να σου πω, Ειρήνη, εκτός από ταύρος, τι έγραψες Πανελλήνιες, για πες.
1: Έγραψα καλά.
0: Ναι, πόσο καλά.
1: Και πήγα καλά, πήγα πολύ καλά.
0: Πόσο καλά, πόσο καλά.
1: Πήγα εκεί που ήθελα.
0: Πήγες εκεί που ήθελες, αλλά πόσο έγραψες.
4: Δεν θέλει να μας πιάσει, να μωρέ με την πιέζεις.
0: Όχι, να μας πει. Πόσες χιλιάδες μόρια.
1: Είχε κατέβει λίγο η βάση και αν ξέρετε ότι σε ένα μάθημα δεν είναι τόσο καλή όπως είναι μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Πήγα καλά επειδή έγραψα πολύ καλά στα άλλα. Έξα, δηλαδή τα πιο φιλολογικά.
0: Δηλαδή έπιασες 17.000 μόρια.
1: 17, όχι, αλλά έπιασα αυτό που ήθελα.
4: Αυτό σου λέει και εγώ. Είπα, έλεγα πήγα πολύ καλά που είχα βγάλει 11.000 μόρια. Γιατί το πίστευα, έκανα το σταυρό μου. Από πού και ως πού.
0: Ναι, αλλά εμείς ζητήσαμε 20.000 μόρια σήμερα.
4: Πρέπει να μας πάρει τώρα, αν έβγαλες 7.000 μόρια, πρέπει να βγάλουμε άλλα 3 τηλέφωνα να το συμπληρώσει.
0: Λοιπόν, Ειρήνη μου, σε πειράζουμε φυσικά. Έχεις κερδίσει μία δωρεπιταγή από τα Wagga Mama, 50 ευρώ, να πάρεις την παρέα σου και να πάτε να φάτε. Να φάτε, όχι αστεία.
4: Θα το ευχαριστηθείτε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου, και να είσαι πάντα έτσι χαμογελαστή. Καλημέρα.
1: Και
2: εσύ,
1: σας ευχαριστώ πολύ.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
11: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται.
3: Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
13: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
14: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 Kiss και ακούμε Milky και David Guetta, Just the Way You Are, αυτό το φανταστικό remix. Και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και μας φτιάχνει τη διάθεση.
1: Πολύ, πολύ. Και έτσι με ανεβασμένη διάθεση θα μιλήσουμε για ένα τεχνολογικό φαινόμενο. Πραγματικά το διαβάζω και είμαι εντυπωσιασμένος. Πριν από λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, μία πρωτοποριακή ιατρική επέμβαση. Ένας ασθενής με καρκίνο του προστάτη χειρουργήθηκε στην Αθήνα και οκ, μέχρι εδώ. Αλλά ο χειρούργος δεν βρισκόταν στο ίδιο νοσοκομείο και ούτε καν στην ίδια χώρα. Ο καθηγητής ιατρικής λοιπόν, Ευάγγελος Λιάτσικος, πραγματοποίησε τη ρομποτική επέμβαση εξ αποστάσεως από την πόλη της Γιουχάν στην Κίνα.
0: Από τη Γιουχάν, από εκεί που ξεκίνησε ο COVID.
1: Περίπου 8.000 χιλιόμετρα μακριά από τον ασθενή. Το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση στην επέμβαση αυτή. Ήταν σαν να ήταν δίπλα του. Αυτή η σύζευξη λοιπόν γίνεται με αποκλειστικές διαδικτυακές γραμμές, γιατί και εγώ θα αναρωτιόμουν, πες ότι πέφτει το ίντερνετ.
0: Να μην έχει latency. Ναι, φαντάζομαι ότι είναι, πρέπει να είναι πολύ βαρύ, το σύστημα πολύ δυνατό για να το σηκώσει αυτό.
1: Καταρχάς λέει ότι στην Αθήνα παράλληλα υπήρχε μια ομάδα γιατρών, όπου αν γινόταν κάτι έκτακτο,
0: ναι,
1: όπως ένα σεισμός ας πούμε, θα αναλάμβανε εκείνη.
0: Ίδια.
1: Αυτές οι επεμβάσεις λοιπόν της ρομποτικής γίνονται με ειδικές γραμμές σύνδεσης. Οι Κινέζοι έχουν εξασφαλίσει, λέει, τη διαδρομή Κίνα-Φραγκφούρτη και από εκεί κατευθείαν.
0: Εμένα αυτό θα με άγχωνε να σου πω κάτι, γιατί από την Κίνα μια χαρά να έρθει εδώ πέρα. Εμείς μπορούμε να την πάρουμε αυτή τη σύνδεση, γιατί μην ξεχνάς, οι γιατροί μας μια χαρά είναι εξαιρετικοί, δεν συζητώ.
1: Ο άνθρωπος, τι λες τώρα.
0: Μα και οι γιατροί που ήταν μέσα και ο γιατρός που ήταν στην Κίνα μια χαρά, αλλά. Φαντάσου τώρα να βασίζεσαι στο
1: ίντερνετ.
0: Στο ίντερνετ στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Και στους τεχνικούς.
1: Γιατί η κυρία Παναγιώτα μπορεί έβαλε, να μένει δίπλα από το νοσοκομείο και να βάλει να δει, ας πούμε, Netflix.
0: Ναι, να βάλει να δει έρωτας με διαφορά.
1: Έρωτας φυγάς.
0: Έρωτας φυγάς, να βάλει πανέλαμψη στο YouTube.
1: Ευτυχώς οι άνθρωποι το έχουν φροντίσει αυτό, Παναγία μου, και ο ασθενής μια χαρά θεραπεύτηκε και ο γιατρός φυσικά, πολλά συγχαρητήρια. Σου λέει ότι αυτά που βλέπαμε κάποτε στις ταινίες γίνονται πραγματικότητα και η λογική της τηλεϊατρικής με ρομποτικά μηχανήματα είναι να μπορεί να εκπαιδεύσει χειρούργους χωρίς να ταξιδέψει και να χειρουργείς από απόσταση.
0: Και το τέλειο ξέρεις ποιο είναι, ότι πραγματικά αυτά τα μηχανήματα είναι τόσο εξειδικευμένα, κάνουν τόσο λεπτές μικρούλες κινήσεις που μπορεί, ας πούμε, να είναι και καλύτερες μερικές φορές από το πραγματικό χέρι.
1: Εννοείται.
0: Και κάνουν, νομίζω, και από κοντά εγχειρήσεις με ρομπότ.
1: Και λέει ότι αυτές οι επεμβάσεις, αυτού του είδους τα μηχανήματα για να μπορέσουν να κάνουν τέτοιου είδους επεμβάσεις υπήρχαν. Ο τρόπος.
0: Σύνδεσης από απομακρυσμένα.
1: Φοβερό, πολλά συγχαρητήρια. Γενικότερα η ιατρική τρέχει με αλματώδεις, έτσι.
0: Πάμε να μας δροσίσει λίγο η Μαντόνα, Madonna Frozen. Ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.

0: Είναι Παρασκευή, είναι 26 Ιουνίου. Είμαστε φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9. Και κάθε καλοκαίρι η κατάσταση με τα κουνούπια γίνεται ολοένα και χειρότερη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε τα μέτρα μας. Η σειρά λοιπόν Outan Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, προσφέροντας τη μέγιστη προστασία.
1: Το Outan Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστη προστασία από τα κουνούπια. Το Outan Defense Long Protection λοιπόν είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς προσθήκη αρώματος, με 10 ώρη προστασία από τα κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Θα τα βρείτε αποκλειστικά στο φαρμακείο.
0: Ήρθε η ώρα τώρα να παίξουμε και να παίξουμε το αγαπημένο σας όνομα, πολύ ζωφητό πράγμα. Παίζουμε με το γράμμα Ξι. Ξι Παπαμήτρου. Το Ξι, το Ξυλούρι, το Ξυλάγκουρο.
1: Το
0: Ξύνομαι. Όλα αυτά είναι Ξι. Επομένως, εσείς τώρα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στο 210-80-50-000 να μας τα πείτε όλα αυτά από Ξι. Για να κερδίσετε.
1: Καλλιντικάκια, Σερία Cosmetics, στη μοναδική premium ελληνική εταιρεία καλλιντικών στην Ελλάδα, η οποία έχει και site www.seriap.gr, αλλά και φυσικά καταστήματα στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη.
0: 2-10-80-50-000 για το γράμμα Ξι. Καλείτε τώρα.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Παρασκευούλα 26 Ιουνίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, καλημέρα και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και για να παίξουμε χρειαζόμαστε παίκτη. Και η παίκτρια η σημερινή που θα διεκδικήσει το δώρο της ΕΡΙΑΠ είναι η Λίνα. Καλημέρα Λίνα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις ομορφιά, πού είσαι, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Καλά είμαι, ξεκίνησε πολύ ωραία. Με αγκαλίτσα και φυλάκια από την κόρη μου.
0: Παναγία μου.
3: Έλα μωρέ.
0: Παναγία μου, πόσο χρόνο είναι η κόρη?
2: 4.
3: Αγάπη μου.
0: Αυτές οι αγκαλιές 4 ετών είναι πω Παναγία μου.
3: Τις μύρισες και τις πατούσες?
2: Ολόκληρη.
3: Ναι, καλέ, όταν είναι τόσο μπουκίτσες, δεν θα τα μυρίζει τα μωρά.
0: Είναι σαν τα καρτούν που παίρνει το ψάρι και κάνει ουμ και μένει ο σκελετό.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, Λίνα μου, παίζουμε με το γράμμα ξύ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου είσαι γρήγορη, να πάρουμε τα καλλιτικά, να τελειώνουμε, ναι.
2: Ευχαριστώ, ναι, θα προσπαθήσω.
3: Περίμενε Λίνα, έχασα το χαρτί με τα τέτοια, με τα αυτά.
0: Ποια τέτοια?
3: Αυτά που είναι να πούμε, πού είναι καλέ?
0: Παιδί μου, θα τα πω εγώ άστο.
3: Πες τα εσύ τώρα.
0: Πάμε, χρονόμετρο.
3: Πάμε.
0: Ένα όνομα από ξύ.
2: Ξένια.
0: Αλλιώς η Ανατολή του Ηλίου.
2: Ξημέρωμα.
0: Ένα πράγμα.
2: Ξύλο.
0: Έτσι λένε τον έξυπνο και το στρουμφάκι με τα γυαλιά.
2: Ξεφτέρι.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Ξυλουργός.
0: Ψάρι που παίζει ξυφασκία.
2: Ξυφία.
3: Μία από τις γεύσεις.
2: Μία από τις
0: γεύσεις.
2: Ξινό.
3: Λέμε ξινό. Αυτόν που δεν φοράει παπούτσια.
2: Ξυπόλυτο.
3: Για αυτήν γίνεται μάχη στην παραλία.
2: Ξαπλώστρα.
0: Υλικό που φτιάχνουμε έπιπλα.
2: Ξύλο.
0: Μπράβο ρε. Δηλαδή εντάξει, περπατή το.
3: Έπρεπε να χάσω το χαρτί μου για να κερδίσει άνθρωπο.
0: Εσύ είσαι η γρουσούζα τελικά.
3: Εγώ είμαι η γρουσούζα. Εντάξει, μπήκα. Ήθελα να δω αν θα μπω, αν θα το πάρει.
2: Όλοι αυτοί το θυμόσαστε να παίξω να το ρωτήσετε.
0: Όχι καλέ, μπροστά μας τα βλέπουμε. Είσαι
3: καλέ,
0: τρελή.
3: Χάσα το χαρτί, γι' αυτό δεν μίλαγα εγώ. Ψάχνω το χαρτί μπροστά μου.
0: Είσαι τρελή και εσύ πρωί-πρωί, χωρίς καφέ. Εσύ όμως παρόλα αυτά είσαι ξεφτέρι.
3: Ξεφτέρι.
0: Και κέρδισες και τα καλλιτικά της ΕΡΙΑΠ. Και ευχαριστούμε πολύ που πήρες και να μας ακούς και να μας σκέφτεσαι.
2: Έφερε γούρι αγκαλιά.
0: Έτσι, Παναγία μου, να πάρεις και στα 1000 ευρώ. Μάλλον το γούρι αυτό πιάνει, κάτι ξέρει.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
1: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Η ώρα είναι 7:52, λίγο πριν τις 9, είστε συντονισμένοι εδώ στον αέρα.
1: Λίγο πριν τις 8, Μαρή. Το 7:52 είναι πριν τις 8.
0: Είμαι αργύρι, αυτή η εβδομάδα έχει κρατήσει 45 χρόνια, εντάξει. Δεν μπορώ τώρα. Τι συζητάμε. Πάμε να δώσουμε το Instagram μας, να δώσουμε κάνα δώρο, να εφρανθεί η καρδούλα μας.
1: Είναι 26 Ιουνίου, λίγο πριν πει ο Σεπτέμβρη.
0: Είναι 26 Ιουνίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, παιδιά, θα κάνετε μεγάλο χαμό. Γιατί? Γιατί ο 92,9 Kiss και το HelloGreece.gr σας προσφέρουν ένα φανταστικό τριήμερο με πρωινό στο πανέμορφο Αλκιόνι Beach Hotel στον Άγιο Γεώργιο της Νάξου, μόλις 1 χιλιόμετρο από τη χώρα. Τι θα έχετε εκεί πέρα? Ένα γεύμα στο εστιατόριο Παλάτια στην Αγία Άννα της Νάξου, όπου θα απολαύσετε φρέσκα ψάρια και την παραδοσιακή κουζίνα της Νάξου δίπλα στο κύμα. Η Ναξιώτικη πατάτα με το που πήγα να ξω, το πρώτο πράγμα που έκανε είναι τις πατάτες, τώρα φέρτε τις. Και πήγα και τις έφαγα δίπλα στην παραλία. Επίσης, ένα δείπνο στο restaurant bar Μέλι και Κανέλα, στον κεντρικότερο δρόμο προς το κάστρο στη χώρα της Νάξου. Και για να ολοκληρωθεί το πακέτο, σας δίνουμε και τακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα με οικονομική θέση με την Blue Star Ferries. Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν? Να μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss 929 και να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Γρήγορα λοιπόν, γιατί ένα τριήμερο για δύο άτομα, πρωινό στο Αλκιόνι με γεύμα στο εστιατόριο Παλάτια, δείπνο στο restaurant bar Μέλι και Κανέλα και τα ακτοπλοϊκά φυσικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με τον Blue Star Ferries, θα κληρωθεί ένας από εσάς για να τα κερδίσει και ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου εδώ φυσικά, αύριο,
0: αύριο
1: παιδιά, οπότε αύριο. Τρέχτε τώρα στο Instagram του Kiss, μία μέρα έμεινε, σας έχουμε εδώ τις διακοπές σας, αύριο στην εκπομπή του αγαπημένου εδώ στον Kiss Κώστα Σιστόπουλου θα βγει ο νικητής, οπότε τρέξτε γρήγορα.
0: Λοιπόν, Αργύρι, άκου τώρα, γιατί λέμε ότι τα νεύρα μας δεν είναι καλά αυτόν τον καιρό. Και έγινε εδώ πέρα ένας χαμός με τους Ουσμπέκους.
1: Γιατί είναι οι Ουσμπέκοι?
0: Οι Ουσμπέκοι χάσαν από την Πορτογαλία στο Μουντιάλ. 5-0.
1: Τα ποδόσφαιρα που λέτε.
0: 5-0 από την Πορτογαλία χάσανε. Και είναι έξαλλοι, γιατί ξεκινήσανε μετά να κάνουν χαμό. Οριακά δεν κατεδαφίσανε τα κτίρια.
1: Γιατί?
0: Γιατί χάσανε οι Ουσμπέκοι.
1: Καλά, δεν πέθανε και άνθρωπος.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω τώρα. Και εγώ θα νευρίαζα. Δεν είδα τον αγώνα, δεν τον είδα. Αλλιώς κι εγώ έξι έξαλλη θα ήμουνα.
1: Τέλος
0: βέβαια,
1: πάντων.
0: Εγώ νομίζω ότι είμαι στην Πορτογαλία,
1: παιδιά.
0: Γιατί έχω πάει στην Πορτογαλία.
1: Κουράγιο, κουράγιο.
0: Κουράγιο στους θαυμαστές του Ουσμπεκιστάν, της εθνικής του ομάδας. Μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε. Έχουμε ένα σύντομο break και μετά επιστρέφουμε με Justin Bieber. Let me love you εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show 90s to now. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ελεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
13: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
14: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast.
9: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέσ.

0: 8 και 2 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Παρασκευούλα 26 Ιουνίου και μόλις περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Και...
1: θέλω να σας κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί.
0: Φυσικά και μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Συγγνώμη, αλλά κάθε φορά που το ακούω λέω, ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Εγώ είμαι ο αγγέλος.
1: Εγώ είμαι ο αγγέλος.
0: Εγώ είμαι ο λόγος. Λοιπόν, καλοκαιρινό όρθο σκηνικό και σήμερα ηλιοφάνεια στην Αθήνα με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 33 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Θα ψηθούμε. Βέβαια, κάτι βόρεια ανεμάλια, έτσι θα μας δροσίζουν κατά διαστήματα. Και θα κάνουν τη ζέστη πιο υποφερτή.
1: Αν έρθει το ανεμάκι και μου κάνει. Πραγματικά σου μιλάω. Πραγματικά. Αυτή τη στιγμή έχει κίνηση στον Κηφισό, παιδιά μου, καλά, από το ύψος του Εγάλου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και στον κόμβο μεταμόρφωσης, εκεί πέρα πάνω, στην είσοδο, έξοδο, άνοδο, κάθοδο. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας έχει λίγη κινησούλα στην άνοδο, εκεί στο ύψος του κάτω Χαλανδρίου, του Ψυχικού και το κεντράκι μας για την ώρα.
0: Τι γίνεται στο κεντράκι μας?
1: Καλά, κρατά. Λίγο στην Αρδιτού έχει κίνηση, λίγο εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού μέχρι το κέντρο. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Ωραία, μωρέ.
0: Μια χαρά. Παρασκευούλα σήμερα, παιδιά. Τι θα κάνετε Σαββατοκύριακο εσείς? Στείλτε κανένα μήνυμα στο Viber 6942-929-929.
1: Κάντε μας λίγη παρέα, ζουζουνίστε μας λίγο. Είμαστε πολύ μόνοι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εσύ, Αργύρη, έχω πολύ μεγάλη όρεξη σήμερα να σε πάω μια βόλτα με την Πόρσε.
1: Α, παπα, τι με βρήκε.
0: Θέλεις να πάμε μια βόλτα με την Πόρσε?
1: Μαζί σου και στον Παράδεισο.
0: Στον Παράδεισο, σε πήγαινε.
1: Ωραία, θα είναι στην Κόλαση, έπρεπε να πω.
0: Ωραία, μαζί σου και στον Παράδεισο. Τέτοια τιμή μου κάνεις. Λοιπόν, άκου, Αργύρη, αν θες να πάμε βόλτα με την Πόρσε, επειδή εγώ δεν διαθέτω τέτοιο όχημα, θα πάμε στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί η αστυνομία διαθέτει στο στόλο των αυτοκινήτων της μία Πόρσε Καγέν, ένα να με το συμπάθειο.
1: Γιατί?
0: Γιατί, θα σου εξηγήσω αμέσως. Γιατί προσπαθούν να εξαλείψουν τις παραβάσεις των οδηγών. Π.χ. να μην οδηγούν μεθυσμένοι. Περίμενε, θα φτάσω κάπου. Μην αγχώνεσαι.
1: Δεν έχω μιλήσει.
0: Επειδή σε βλέπω που απορείς. Ναι. Να μην οδηγούν μεθυσμένοι, να μην ξεπερνούν τα όρια ταχύτητας. Και σου λέει, βλέπουν την Πόρσε και φοβούνται. Σου λέει, αυτός με την Πόρσε θα με φτάσει. Και ας έχω εγώ το φτιαγμένο το αυτοκίνητο. Ενώ αν ήταν ο παλιός αστυνομικός με το Toyota το Corolla που έφευγε από πίσω η εξάτμιση και έπεφτε στο πάτωμα και κοπάναγε και έβγαζε τους πινθύρες. Δεν τον φοβάσαι, δεν σε φτάνει.
1: Και να σε ρωτήσω, όλη αυτή η καταδίωξη θα γίνει στους δρόμους των Χανίων?
0: Γιατί
1: έχεις πάει στα Χανιά να οδηγήσεις?
0: Φυσικά και έχω πάει, Αργύρη μου, και στα Χανιά, πίστεψέ με, όλοι οδηγούν σαν να γίνεται καταδίωξη.
1: Ναι, αλλά όχι με Πόρσε.
0: Με κανονικά αυτοκίνητα. Πώς θα τους φοβήσεις? Τι να βγάλουν τρακτέρ στο δρόμο, τάγκς για να φοβήσουν τους οδηγούς?
1: Άρα για εκφοβισμό πήγανε στο
0: στόλο. Για εκφοβισμό, γιατί σου λέει ζουμ, θα πάω πιο γρήγορα από σένα.
1: Μάλιστα.
0: Θα σε περάσω, θα έρθω και μπροστά σου, θα σε κόψω. Πώς θα κόψει με το Toyota το Corolla, πώς θα κόψω?
1: Γιατί συγκεκριμένα στα Χανιά?
0: Τώρα τι να σου πω, γιατί στα... Κοίτα, η αλήθεια είναι
1: ότι. Εσύ όλα τα ξέρεις, πες μου.
0: Περίμενε. Έχεις οδηγήσει ποτέ στην Κρήτη? Φαντάζομαι πως όχι.
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Εδώ δεν οδηγείς στην Αθήνα.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Στην Κρήτη όλοι υπερβαίνουν κάπως τα όρια ταχύτητας. Ωραία. Οδηγούν πολύ.
1: Ποιος το λέει αυτό, καλή?
0: Κατανάλωση αλκοόλ. Με τις ρακές, ρε. Πίνουν όλη μέρα ρακές, παίρνουν τα μπακς, πηγαίνουν δεξιά-αριστερά. Έτσι τους φαντάζομαι τους κριτικούς. Μπορεί να μην ισχύει.
1: Στην ονειροφαντασία σου είναι.
0: Ναι, αμέ. Έτσι τους φαντάζομαι.
1: Γιατί βλέπω να στέλνουν οι κριτικοί στο Viber τώρα.
0: Τους αγαπώ τους.
1: Και επίσης βλέπω να περιμένουν και κάτω από το σταθμό 10 η ώρα τελειώνουμε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Σε κάνουν του λούμπι.
0: Ωραία, να φάμε μια στάκα με τηγανιτές πατάτες. Ωραία, να τα βρούμε όλα.

0: Let's get loud!
1: Όπω φασαρία η Τζένιφερ. 8 και 13 πρώτα λεπτά. Δεν την αντέχω τόση φασαρία.
0: Δεν αντέχω τόση χαρά. Δεν έχω ξανανιώσει πιο ευτυχισμένη στη ζωή μου. Αρχίζει να αρχίζομαι. Κοίτα το μάτι μου.
1: Είναι Παρασκευή σήμερα. Είναι Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, παιδιά μου καλά. Ακούστε τώρα τι γίνεται για να πάμε στα σοβαρά. Στο TikTok έχει γίνει ένα χαμό με τα αλλαντικά. Με τα αντιλιακά. Και στο ελληνικό TikTok και στο ξένο.
1: Πάρει αυτό. Τώρα μου το έλεγε η ζωή. Υπάρχει κόσμο, λέει, που βγαίνει στο TikTok και λέει ότι τα αντιλιακά κάνουν περισσότερο κακό, λέει, από ότι.
0: Από ότι καλό.
1: Χριστός
0: και βγαίνει ο επιστημονικός κόσμος και σου λέει, παιδιά μου, με την κατάσταση που επικρατεί έξω με τον ήλιο πλέον, που όλες οι ακτίνες του περνάνε μέσα στο δέρμα μας κατευθείαν, και είναι πολύ εύκολο να αναπτύξουμε καρκίνο του δέρματος.
1: Εδώ λέμε, πρέπει και χειμώνα να βάζουμε αντιλιακά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έχουν βγει λοιπόν διάφοροι τσαρλατάνοι, όπως τους χαρακτηρίζουν κάποιοι άλλοι, όχι εγώ.
1: Καλά τους λέει.
0: Και σου λένε ότι δεν χρειάζεσαι το αντιλιακό, σου κάνει περισσότερο κακό στο δέρμα, παρακαλώ. Εν τω μεταξύ,
1: αυτό λέει, παίρνει πολλά likes, λέει, και αρχίζει ο κόσμος τώρα.
0: Και κάνει
1: αυτό.
0: Trends. Βόηο λίπος. Εν τω μεταξύ, οτιδήποτε λιπαρό, π.χ. είχα μία θεία.
1: Βόηο λίπος, τι να πασαλιφτείς.
0: Ναι.
1: Ρίξε και λίγα ρίγανη. Μπες στο φούρνο να γίνεις νό.
0: Που έβαζε πατάτες. Βαζελίνη για να μαυρίσει.
1: Αυτά είναι κομπογιανίτικα που κάνανε παλιά.
0: Αυτά είναι κομπογιανίτικα, και να σου πω κάτι.
1: Τα κάνανε παλιά για να μαυρίζουν αυτά.
0: Και ήταν 50 χρονών και μοιάζαν να είναι 70 από ένα σημείο και μετά. Γιατί το δέρμα της είχε καταστραφεί από τον ήλιο.
1: Δεν βαζελίνη πάνω.
0: Παιδιά, να σας πω τώρα πραγματικά. Αντιλιακό να βάζετε, και το χειμώνα πρέπει να βάζουμε αντιλιακό. Δεν βασίζονται όλα αυτά που βγαίνουν τώρα και λένε τη δεξιά-αριστερά σε επιστημονικές έρευνες. Βασίζονται στο μυαλό του καθενός, και αυτή είναι η ανησυχία του, ότι μπορεί ο καθένας να βγει στο TikTok να πει ό,τι θέλει και εμείς να το πιστέψουμε.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το άλλο επίσης πρόβλημα είναι πόσο ανοιχτά παραθυράκια υπάρχουν μέσα στον εγκέφαλό μας, που οποιοδήποτε βγει να πει οτιδήποτε βλακεία.
0: Ισχύει.
1: Είναι ανοιχτό το παράθυρο, το να του πει, έλα, μπες μέσα.
0: Μα ξέρεις γιατί.
1: Είναι δυνατόν.
0: Σκρολάρουμε και λέμε, α, έμπιστος φαίνεται αυτός, ας ακούσω τι έχει να μου πει. Μα πάρω πατσάκια να τον βάλω στο πρόσωπό μου για να μην μαυρίσω, τέλεια.
1: Μη χειρότερα, δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι παίζει κάτι τέτοιο.
0: Παιδιά, να εμπιστεύεστε.
1: Προσοχή, παιδιά, πια. Προσοχή.
0: Τις ιατρικές έρευνες, να το τσεκάρετε από πολλές πλευρές για να προστατεύσετε το δερματάκι σας.
1: Σαρλατάνι!
2: The Breakfast Show.

0: 21 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι Παρασκευή, είναι 26 Ιουνίου και καλοκαίρι. Καλοκαίρι ίσον ζέστη. Ζέστη ίσον μυρωδιά.
1: Μυρωδιά ίσον μπάνιο.
0: Έτσι, μπράβο. Πάμε όμως όχι για τα ντους στο σπίτι μας, για τα ντους στις παραλίες, στις πλάζ. Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η εγκατάσταση των πρώτων έξυπνων ντους σε παραλίες της Ανδαλουσίας. Στο πλαίσιο μιας προσπάθειας περιορισμού της σπατάλης του νερού και καλύτερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Έχουν και εκεί
1: παρένθεση,
0: πρόβλημα.
1: Εκεί έχουν σοβαρό πρόβλημα με το νερό και θέλω να σου πω ότι έχει τύχει να πάω στη Βαρκελόνη καλοκαίρι και να είναι όλα τα συντριβάνια άδεια και να μας βγάζουν συνέχεια ειδοποιήσεις. Παρακαλώ πολύ το όταν κάνετε μπάνιο να κρατάει τουλάχιστον 3 λεπτά.
0: Το μπάνιο.
1: Ναι.
0: Πολύ είναι 3 λεπτά.
1: Όχι, 3 λεπτά το μπάνιο. Πώς θα λούσω τον μπαλί μου, καλέ.
0: Έλα, καλέ κι εσύ τώρα.
1: Καλέ, μέχρι να τριφτώ, εγώ θέλω 3 λεπτά.
0: Θέλει σύστημα το ντους. Δηλαδή, βρέχεσαι πρώτα. Σαν τα πιάτα που
1: σύστημα.
0: Έχουν κολλημένα λίπη. Βρέχεσαι πρώτα. Κλείνει το νερό.
1: Έχω κολλημένη λίπη που δεν βγαίνει. Τι να πάρω, γιατρέ.
0: Ξύνει κεφάλι με σαμπουάν. Πλένει σώμα και μασχάλες και όλα.
1: Τις τρίχες που έχω πάνω μου τις έχεις δει.
0: Ναι.
1: Στο κεφάλι μου.
0: Και μετά με ό,τι απομένει από χρόνο, 2,5 λεπτά θα σου μείνουν.
1: Σου έχω καλύτερο. Βάζεις ένα όσο πλένεσαι, μπαίνεις μέσα σε ένα κουβά. Πέφτει όλο το νερό μέσα στον κουβά. Ξεπλένεσαι μέσα στον κουβά και ό,τι τελειώνει το παίρνεις για να ξεπληθείς τελευταία
0: Ωραίος,
1: φορά.
0: Λοιπόν.
1: Ή και έρχεται μετά και ο επόμενος και κάνετε όλοι μαζί μπάνιο με το ίδιο νερό.
0: Στην Ανδαλουσία λοιπόν, αν και το ντουζ θα παραμείνει δωρεάν κατά τη φετινή θερινή περίοδο, οι προβλέψεις για το μέλλον έχουν ήδη πυροδοτήσει αντιδράσεις. Γιατί σύμφωνα με το νέο σχέδιο που εξετάζεται, η χρήση θα μπορούσε να κοστίζει 20 με 30 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό νερού. 3 λεπτά, 90 λεπτά.
1: Εντάξει.
0: Χαμός έχει γίνει.
1: Θα τρελαθώ. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Θα
0: ναι, αλλά που δεν έχουν νερό, ρε φίλε.
1: Να το βρούνε, ρε φίλε.
0: Τι να έχουν κοκακόλα. Κολλάνε.
1: Coca-Cola light, Coca-Cola normal.
0: Θα ενεργοποιείται μέσω QR code και ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα χρήσης κερμάτων. Έρχεται και στην Ελλάδα αυτό.
1: Καλέ, εδώ πέρα το λεπτό ξεσπάσει. Θα 1000 ευρώ το λεπτό θα έχει εδώ πέρα για να κάνει ένα ντους στην πόλη.
0: Στο Kiss θα τα δίνουμε. Τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Για να πάτε να λουστείτε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Screen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες,
0: Είσαι στον Kiss.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Δάκρυα, μας τραγουδάει η Έλενα Παπαρίζου εδώ στον αέρα του 92,9.
1: Αχ, τι αυτή φωνή είναι αυτή, ρε παιδί μου. Πόσο χαρούμενος και περήφανος είμαι σαν Έλληνας που αυτή η φωνή είναι Ελληνίδα.
0: Ε, βέβαια.
1: Αχ, τι αυτή φωνή είναι αυτή, ρε παιδί μου. Πόσο χαρούμενος και περήφανος είμαι σαν Έλληνας που αυτή η φωνή είναι Ελληνίδα.
0: Ε, βέβαια.
1: Διεθνών προδιαγραφών φωνή.
0: Ναι, μα και στα αγγλικά

0: 30 τετραγωνικά.
1: Για 30 τετραγωνικά υπόγειο στο...
0: στο Κολωνάκι. Όχι και όπου. 30 τετραγωνικά υπόγειο στο Κολωνάκι είναι μια χαρά τιμή. Ή στο Κουκάκι που είναι η πιο ακριβή γειτονιά της, των Βαλκανίων.
1: Ναι.
0: Αυτό. 1500 ευρώ, μάλιστα. 30 τετραγωνικά.
1: Λοιπόν, άκου, το Λονδίνο είναι η ακριβότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης, που σου λέει ότι μπορεί να πληρώσει και μέχρι 3.050 ευρώ, αλλά αυτοί πάνε και με 15 άτομα μαζί και κάπως βγαίνει.
0: Άσε τη βρώμα εκεί πέρα με τις μοκέτες που βάζουν κάπου.
1: Άστο, άστο.
0: Με έχει στοιχειώσει αυτό.
1: Και εμένα με έχει στοιχειώσει. Και είναι παιδί μου, είναι και πολλοί. Είναι πολλοί άνθρωποι που δεν γνωρίζονται. Είναι κάποιοι που είναι καθαροί, κάποιοι που δεν είναι καθαροί τώρα. Τέλος πάντων.
0: Μετά και έκανε και κρύο μέχρι τώρα, δεν μύριζε. Τώρα που κάνει ζέστη, θα βγει μπόχα.
1: Μετά ακολουθεί το Δουβλίνο με τη Στοκχόλμη που είναι στα 2.650 ευρώ το ενίκιο.
0: Ναι.
1: Και μετά το Όσλο. Εντύπωση μου κάνει το Όσλο που είναι πιο κάτω από τη Στοκχόλμη που είναι στα 2.550 ευρώ. Αλλά θέλω να σου πω ότι στο Όσλο ο μέσος μισθός πρέπει να είναι 5.000. Στην Νορβηγία.
0: Μας λέει τετραγωνικά όμως και ανησυχώ.
1: Δεν χρειάζεται να σου πει, βρε αγάπη.
0: Γιατί δεν χρειάζεται να μου πει, αν τα 2.550 ευρώ είναι για 130 τετραγωνικά.
1: Όχι, όχι, στο πηγαίνει αναλογικά. Η έρευνα αυτή το πάει αναλογικά, ρε παιδί μου. Για τα ίδια τετραγωνικά, ποιος είναι ο μέσος όρος.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Για στείλτε, ρε παιδιά, μήνυμα στο Viber. Εσείς τι είναι και πληρώνετε. Έτσι από περιέργεια και τετραγωνικά θέλω όμως.
1: Και τώρα,
0: το κάνουμε εδώ αγγελίες.
1: Και αν νοικιάζετε τίποτα να μας πείτε.
0: Ναι, ναι, γιατί έχω και μια φίλη που ψάχνει.
1: Λοιπόν, επίσης. Σε πάρα πολύ λίγο, 1000 ευρώ το λεπτό. Έχει κληρωθεί παίκτρια, θα παίξει, θα βγει στον αέρα να μας κάνει παρέα.
0: Έχει κληρωθεί, λέει, δεν το πιστεύει αυτό που τη συνέβη. Για να δούμε, θα είναι η 13η νικήτρια σήμερα στα 1000 ευρώ το λεπτό. Όλα αυτά σε πολύ λίγο, μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Ακούμε το αγόρι το υπέροχο, ε?
1: Νταμιάνο Ντέιβιτς.
0: Ωραίος. Λοιπόν, και είμαστε εδώ για να δούμε τι θα γίνει σήμερα με τα 1000 ευρώ το λεπτό, παιδιά. Γιατί έχω πιεστεί πολύ. Θέλω να δώσω ένα χιλιάρικο ακόμα και δεν μπορώ. Δεν μου έχει κάτσει. Για να δούμε, θα μας κάτσει σήμερα. Και σήμερα έχει κληρωθεί για να το διεκδικήσει η Μάρο. Μάρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.

0: κάνετε?
1: Τι κάνεις, κορίτσι μου, για πες μας.
0: Καλά, καλά είμαι, παιδιά, καλά είμαι.
2: Γιατί ψιθυρίζεις?
0: Έχω αγχωθεί.
2: Γιατί μιλάς έτσι?
0: Κοιμούνται όλοι.
2: Αλλά θα τους ξυπνήσαμε, κερδίσεις, ε.
1: Να σου πω, Μαρό.
0: Καλά, ναι.
1: Άμα κερδίσεις, θέλω να ουρλιάξεις, να ξυπνήσουν όλοι, έτσι.
0: Να ουρλιάξει, να τα πάρω και να φύγω, ρε παιδιά.
2: Να τα πάρεις και να φύγεις, κοπελά.
1: Αναλόγως, ποιοι κοιμούνται?
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, είναι η μαμά μου, είναι η αδέρφη.
1: Όχι, λες, θα ουρλιάξεις και θα αυτό.
2: Όχι, να σου πω, σήκω και φύγε. Σήκω και φύγε, παιδάκι μου.
1: Όχι, ρε Μανούλα και αδερφή.
0: Αυτή καλή είναι. Ναι, ναι, ναι, άλλη είναι.
1: Άλλη είναι.
2: Το κράτησες και σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, είδατε, κυρία.
1: Λοιπόν,
0: είναι πρωί ακόμη.
1: Κυρία Μαρό, άκου τώρα. Υπάρχει περίπτωση να άκουσες εχθές καθόλου και είσαι 92,9 όλη μέρα?
0: Όχι,
1: που δώσαν?
0: Όχι, ρε παιδιά, και έχω σκάσει. Όχι.
1: Γιατί δεν ακούς, ρε αγάπη? Να, που ήρθε η ώρα να χρειαστεί.
0: Όχι.
2: Όλους θα σας πάρουμε, ρε παιδιά. Όλους σας, όλοι πρέπει να ακούτε.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι δίπλα, Γρήγορη, έτσι. Λοιπόν, πάρε έτσι μια βαθιά ανάσα και δώσε μου ένα ok για να δώσω χρονόμετρο και να ξεκινήσουμε να δούμε τι μας περιμένει.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Να σε ακούσω, okay, βαθιά ανάσα. Έτσι.
0: Πάμε.
1: Χρονόμετρο, παρακαλώ. Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Μάρο μου, ποια αδέρφια θεωρούνται οι εφευρέτες του κινηματογράφου κάνοντας την πρώτη δημόσια προβολή το 1895?
0: Άλλο.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε έκταση κράτος στον κόσμο? Πώς ονομάζονται δύο ευθείες που δεν τέμνονται ποτέ όσο και αν προεκταθούν?
0: Παράλληλες.
1: Ποιο όργανο θεωρείται ο βασιλιάς των οργάνων λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητάς του?
0: Το πιάνο.
1: Πού έλαβε ο Μωυσής τις 10 εντολές?
0: Στην Ιερουσαλήμ.
1: Ποια πτώση χρησιμοποιείται κυρίως για το αντικείμενο ενός ρήματος? Ποιο εμβληματικό ροκ συγκρότημα τραγουδούσε Bohemian Rhapsody?
0: Άλλη.
1: Πώς ονομάζεται το στέρεο σχήμα που έχει 6 ίσες τετράγωνες έδρες?
0: Τετράγωνο.
1: Ποιος ήρωας τύφλωσε τον κύκλωπα πολύφημο στην Οδύσσια?
2: Οδυσσέα.
1: Αρέσει.
2: Οδύσσια, βρε, Οδυσσέα. Ποιος ήταν?
1: Αρέσει, Μάρο. Ωραία, αγχώθηκες. Το πρώτο πράγμα που σου είπα όταν αγχώνεσαι είναι να λες άλλη. Τι το συζητούσαμε τόση ώρα?
2: Να σου, μην τη μαλώνεις, μην τη μαλώνεις, είναι πάρα πολύ φίλη μου.
1: Θα τη μαλώσω.
2: Όχι, να μην τη μαλώνεις.
1: Θα τη μαλώσω.
2: Γιατί είναι φίλη μου, γιατί.
1: Θα τη μαλώσω, γιατί τη έκανα σεμινάριο μισή ώρα πριν βγει στον αέρα και τη έλεγα: όταν θα μου κολλάς, θα λες άλλη. Και εδώ το συζητούσαμε. Δηλαδή, ένα πράγμα σου ζήτησα να κάνεις, να λες άλλη. Δεν ζήτησα να ξέρεις τις απαντήσεις, ζήτησα να λες άλλη.
2: Προσπάθησε να σου πω κάτι, γιατί ας πούμε τα ίδια λάθη θα κάναμε. Όπως τα βλέπω τώρα, ας πούμε εκεί που λέει πού έλαβε ο Μωυσής 10 εντολές, και εγώ την Ιερουσαλήμ θα έλεγα, αλλά στο όρο Σινά έγινε όλη η φάση αυτή. Η πτώση που χρησιμοποιείται. Πρέπει να σου πω τις σωστές απαντήσεις για να ξέρεις, για να εμορφωθείς. Ποια πτώση χρησιμοποιείται κυρίως για το αντικείμενο ενός ρήματος? Η αιτιατική. Το Bohemian Rhapsody το είπαν οι Queen. Το στερεό σχήμα που έχει 6 ίσες τετράγωνες έδρες είναι ο κύβος, όχι το τετράγωνο.
0: Έχει δίκιο, μετά το σκέφτηκα λίγο, με τις πλευρές δεν μου βγαίνανε.
2: Ο ήρωας που τύφλωσε τον κύκλο παπολίτη.
1: Τι σκέφτηκες, ρε αγάπη μου, εδώ σκεφτόσουνα για να πεις το άλλη. Είναι δυνατόν?
2: Μα την πιάσαμε, ξαπίνεις πρωί πρωί. Και μάτι και όλη της οικογένεια προσπαθεί να είναι και ήσυχη.
1: Καμία απέτηση δεν έχω να ήξερε καμία απάντηση. Αλλά ένα πράγμα τη ζήτησα. Να λέει άλλη όταν κολλάει. Γιατί? Γιατί, κοίτα τώρα τι ωραία που μου το λέει. Πες άλλη. Έτσι, μπράβο. Κοίτα τι ωραία το λέει.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και φυσικά σε πειράζει ο Αργύρης.
0: Ευχαριστώ, παιδιά. Το ξέρω, το ξέρω. Συνεχίστε. Ελπίζω κάποιος άλλος να άκουγε τις απαντήσεις, όχι και εμένα, και να διαπρέψει.
1: Κοριτσάρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Την επόμενη φορά. Φιλάκια.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: κάτι χαζό, όπως το σ' αγαπώ, ας πούμε. Να, όσες φορές το έχουμε πει.
1: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, έτσι φιλοσοφούμε και σήμερα.
0: Μαζί με τον Ρόμπι Γουίλιαμς και την Νικόλ Κίντμαν.
1: Τι ωραίο ντουέτο ήταν αυτό.
0: Πολύ
1: και
0: ωραίο.
1: Τι ανατρεπτικό ντουέτο ήταν τότε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Φοβερό.
0: Δεν ζούσα τότε, αλλά φαντάζομαι θα ήταν καλό.
1: Πότε ήταν, Μαρία, και δεν ζούσες.
0: Ζούσα το 2001. Ζούσα.
1: Όπω πάρα πολύ ωραίο ντουέτο.
0: Ήμουν 6 χρονών όμως, πού να θυμάμαι.
1: Έκανες άλλα 6 χρονών εσύ.
0: Μάλιστα. Πάμε πριν από με κουσκούς.
1: Ναι, ναι. Kiss κουσκούς. Λοιπόν. Well, that's just crazy. Ναι. Για τον Τζιτζιπά θα μιλήσουμε.
0: Να πω μια άποψη.
1: Ξεκίνησε γιόγκα.
0: Δεν μπορώ τον Τζιτζιπά.
1: Ούτε καν.
0: Δεν μ' αρέσει ο Τζιτζιπάς.
1: Γιατί?
0: Ξέρεις κάτι, ένας αθλητής δεν αρκεί να είναι μόνο καλός αθλητής.
1: Συμφωνώ.
0: Πρέπει να έχει και...
1: Ωραία, οι άνθρωποι έχουν και αδυναμίες όμως. Μην ζητάμε τώρα από όλους να είναι τέλειοι. Ο συγκεκριμένος τι να κάνουμε. Είναι λίγο ξύθιμος το αγόρι.
0: Στέλνει τον πατέρα του από εδώ και από εκεί, μην πω τώρα λέξεις.
1: Εδώ σου έχω νέα τώρα. Δεν ασχολήθηκε με τον πατέρα του.
0: Πρώτη φορά συμβαίνει
1: το
0: αυτό.
1: Το πρόβλημά του ήταν τα μπαλάκια του. Όχι, αλήθεια λέω. Τα μπαλάκια του ήτανε. Με επεισοδιακό τρόπο λοιπόν ξεκίνησε η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Περουβιανό Ιγνάσιο Μπουσέ. Άκου τώρα, στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Μαγιόρκα, καθώς οι δύο αθλητές εξέφρασαν διαμαρτυρίες για την ποιότητα των μπαλακίων που χρησιμοποιήθηκαν στο παιχνίδι. Τα μπαλάκια ήταν μαλακά.
0: Α, ήταν μαλακά τα μπαλάκια.
1: Ναι, αλλά για το παιχνίδι είναι κακό. Ενώ για το. Είναι καλό. Τα μπαλάκια στο παιχνίδι πρέπει να είναι σκληρά.
0: Τα μπαλάκια πρέπει να είναι σκληρά.
1: Ναι,
0: γενικότερα.
1: Για να κάνουν αναπήδηση.
0: Αν είναι μαλακά. Κάτι πάλι.
1: Λοιπόν, το ζήτημα εμφανίστηκε ήδη από την προθέρμανση με τον Έλληνα πρωταθλητή να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του πρωτότυπο ως προς το διαιτητή, υποστηρίζοντας ότι τα μπαλάκια ήταν υπερβολικά μαλακά και ακατάλληλα για αγώνα σε χορτάρι.
0: Ποτέ δεν έχω πάρει μπαλάκια.
1: Παρόμοια λοιπόν ήταν και η άποψη του Περουβιανού για να δεις ότι ο Τσιτσιπάς δεν είναι τρελός.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είπε ότι τα μπαλάκια μου είναι μαλακά. Αλλά το είπε και ο Περουβιανός, ήταν δύο.
0: Ήταν και δύο, το αναγνωρίσαν και δύο, μάλιστα.
1: Ναι, και συμφωνήσαν.
0: Η δίλησόμαση.
1: Και συμφωνήσαν ότι η ποιότητά τους δεν ήταν η ενδεδειγμένη. Αυτό.
0: Αν θέλεις.
1: Αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για αυτό το θέμα.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, να σου πω γιατί. Γιατί ο καθένας τα μπαλάκια του τα θέλει με συγκεκριμένο τρόπο. Ότι τσιπάς τα θέλει σκληρά. Άλλοι μπορεί να του βολεύει να είναι πιο μαλακά. Και να σου πω κάτι. Το πρόβλημα με τα μπαλάκια όταν είναι μαλακά είναι ότι δεν αναπηδάνε στο ένταφο.
1: Φίλε, να σου πω κάτι. Να είσαι ταινίστας και να σου τύχει μαλακό μπαλάκι, δεν υπάρχει χειρότερο. Εγώ το νιώθω. Εγώ συμπάσχω με τον Στέφανο.
0: Και εγώ συμπάσχω. Δεν ξέρω τώρα πώ θα νιώσω με τον Στέφανο.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου διψά για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
0: Είσαι στον Kiss.
6: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά. Μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
7: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 9 και 3 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Εσείως μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και, α, καλέ, συγγνώμη, σήμερα θα σας κάνω. Είναι η ώρα που κάνουν ερώτηση, γι' αυτό
1: και
0: τα
1: ξέχασα. Ξέχασα ότι κάνεις την ερώτηση.
0: Κάνεις την ερώτηση. Δεν θα την κάνεις την ερώτηση.
1: Να την κάνεις την ερώτηση.
0: Ποια ερώτηση είναι αυτή? Μπορεί άραγε κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Ναι, λοιπόν, μπορεί, θα σας απαντήσω εγώ, και μπορεί με ΔΕΗ Fiber. Γιατί με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστη κλήση προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε τώρα στο day.gr/fiber για να δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλα, αθρίες παιδιά, θα είναι ο καιρός έξω, βλέπω και τα ανεμάκια, ματιαμάκια, εδώ ωραία είναι, κουνάνε τα δεντράκια, ακαλέ.
1: Ανεμάκια κουνάνε τα δεντράκια.
0: Ποιητής είμαι, ο Φαφάρας.
1: Και του Τσιτσιπά τα μπαλάκια.
0: Έτσι, τα μαλακά.
1: Μαλακά είπαμε.
0: Ναι. Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός, με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει ζεστούλα, αλλά αυτά τα ανεμάκια θα μας βοηθήσουν να επιβιώσουμε και να ανασάνουμε λίγο.
1: Παρασκευή, παιδιά μου, η Ευρυδίκη θα την πει στις 10 την κίνηση, θα την πει καλύτερα από μένα, γιατί εκεί είναι που πίζει τελείως. Τώρα θα σας πω να κάνετε απλά υπομονή. Εκεί λίγο στην Κηφισούλη να προσέχετε από το ύψος του Εγάλεου μέχρι την Αιωνία και στην Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Μετά τώρα το κέντρο, τι να λέμε, ρε παιδιά, κάθε μέρα τα ίδια. Κουράστηκα πια, κουράστηκα. Παρασκευή
0: τάξη,
1: είναι.
0: Τι να κάνουμε, αυτά είναι, αυτά λέμε.
1: Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims και David Guetta, Tones and I, Gone, Gone, Gone.
2: The Breakfast Show. Coffee.

0: 9 και 10 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Καλημέρα βρε όμορφα πλάσματα, εσείς που στέλνετε τώρα καλημέρα στο Viber 6942-929-929. Καλώς μας ήρθατε, έστω και αργά.
1: Είσαι ακατάστατος?
0: Εγώ?
1: Είσαι βομολόχος?
0: Βομολόχος είμαι. Ακατάστατος αναλόγως στη φάση.
1: Βομολόχος είσαι από τότε που σε γνώρισα. Δεν θυμάμαι.
0: Έχεις κάνει σαν τα μούτρα.
1: Νομίζω ότι εγώ σε έχω κάνει έτσι. Μένεις ξυπνιός μέχρι αργά?
0: Όχι πια.
1: Είσαι χαζός τότε. Λοιπόν, νέα έρευνα δείχνει ότι οι έξυπνοι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να είναι ακατάστατοι, να μένουν ξύπνοι μέχρι αργά και να βρίζουν συχνά.
0: Εγώ πήγα να βάλω τα καλά μου, ξέρεις, να με ρωτάει τα άσχημα και να λέω όχι, δεν είμαι κατάστατος και να που μου βγήκε εναντίον.
1: Μελέτες δείχνουν λοιπόν ότι οι άνθρωποι με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης συχνά μένουν ξύπνοι μέχρι αργά, καθώς η νύχτα ευνοεί την αναλυτική σκέψη. Γιατί όλα γύρω σου μιουτάρουν και μένεις εσύ με το μυαλό σου, οπότε μπορείς να υπεραναλύσεις.
0: Ναι, γιατί εγώ που πέφτω και κοιμάμαι, νομίζεις δεν σκέφτεται το μυαλό. Μπορώ
1: εσύ,
0: και κοιμάμαι.
1: Όπως πέφτεις και κοιμάσαι, αγάπη μου, πέφτεις σαν τον τουβάρι, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Με πάνω στη συζήτηση σε παίρνει ο ύπνος σε σένα.
0: Ζωή, δεν στο έχω πει, δεν κοιμάμαι καλά τον τελευταίο καιρό.
1: Αγάπη μου,
0: συγγνώμη, τι.
1: Με σκέφτεσαι. Με σκέφτεσαι και σου λείπω, το καταλαβαίνω. Παράλληλα, το ακατάστατο περιβάλλον, να ξέρεις, διεγείρει τη δημιουργικότητα και οδηγεί σε καινοτόμες ιδέες ξεφεύγοντας από τη συμβατικότητα. Δεν ήρθε τις προάλλες ο Δημήτρης στο σπίτι μας, καθαρίζει και βρήκε τον στιχέρ μου μέσα στα μαξιλάρια του καναπέ.
0: Τι σημαίνει αυτό και πού κολλάει επίσης?
1: Ότι είμαι πάρα πολύ δημιουργική. Τέλος.
0: Είσαι φάνταστη στο να βρίσκεις κρυψόνες για τα σουτιέν σου.
1: Ναι, τέλος. Η χρήση βρισιών δεν είναι έλλειψη παιδείας, Αργύρη μου, γιατί αυτό άκουγα από μικρή. Γιατί εγώ στο δημοτικό έβρωσα σαν τα λικέρι.
0: Σου βάζανε πιπέρι.
1: Δεν μου βάζανε πιπέρι.
0: Ή σου βάζανε τα νάλια.
1: Δεν νομίζω ότι τους αφορούσε αν βρίζω ή όχι. Μας. Αλλά στο σχολείο μου λέγανε πώς μιλάς έτσι, παιδάκι μου. Και μου σε φάση, δεν μας παρατάς, κυρία. Λοιπόν, η χρήση βρισιών δεν δείχνει έλλειψη παιδείας όμως. Συνδέεται με πλούσιο λεξιλόγιο και λεκτική ευχέρεια. Δεν έχω βρει εγώ βρισιές οι οποίες είναι σε άλλο επίπεδο.
0: Τους θαυμάζω πάρα πολύ τους γλωσσοπλάστες βρυσολόγους.
1: Δεν σου έχω πει εγώ. Σου έχω πει πολλές λέξεις που
0: πολλές,
1: δεν υπάρχουν.
0: Πολλές. Πάρα πολύ.
1: Για την Άνω Γλυφάδα.
0: Εσύ γενικά φτιάχνεις λέξη. Τι είπες εχθές εδώ και που μπήκε και σε απόσπασμα στον Μπέστε. Που λέγαμε για τον Κηφισό ότι θα βάλουμε ομπρέλες κάτω και αυτά και ότι θα έχει
1: αέρουρο χταπόδια. Χταποδορουραίος. Έχουμε και την Ελβίρα εδώ να μας κάνει την υπενθύμηση.
0: Ναι, είσαι γλωσσοπλάστης, σε σέβομαι.
1: Τις σωστές τις λέξεις που μπορώ να πω δεν μπορώ να τις πω όμως στον αέρα. Γιατί εγώ στις βρισιές πραγματικά είμαι πάρα πολύ καλή.
0: Είσαι πάρα πολύ καλή και σε πολλά άλλα είσαι πολύ καλή.
1: Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα στον αέρα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
2: Kiss Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. 9 και 4 δείχνει το ρολόι. Παρασκευούλα σήμερα, μην το ξεχνάτε. 26 Ιουνίου έρχεται ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο.
1: Φανταστικό, ούτε που το φαντάζεστε.
0: Και θα μιλήσουμε για κάτι κολλητούς τώρα που κάνανε το όνειρό μου πραγματικότητα, όχι.
1: Ναι, αμένα
0: όχι,
1: το πούμε.
0: Διαγωνισμό θέλω.
1: Όχι. Τη χάνω.
0: Θέλω διαγωνισμό.
1: Ωραία,
0: θέλω.
1: Και μετά θα πούμε για του κολλητού, εντάξει.
0: Θέλω διαγωνισμό, γιατί ο διαγωνισμό είναι αξία 2.930 ευρώ, παιδιά. Δεν είναι αστείο.
1: Αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, παιδιά, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξία 2.930 ευρώ από την Dunlopillo, σχεδιασμένο για όσου αναζητούν έναν πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Το Celsion Plus συνδυάζει τρεις στρώσεις από 100% φυσικό ταλαλέι λάτεξ, που είναι και το αγαπημένο του Αργύρη, και μία στρώση Celsion ταλαλέι λάτεξ, προσφέροντας μοναδική αίσθηση άνεσης, ιδανική στήριξη και ελάχιστα σημεία πίεσης, ακόμη και στα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος.
0: Συγκεντρωθείτε λοιπόν, γιατί ο διαγωνισμός τρέχει στο Instagram. Οπότε πηγαίνετε γρήγορα, κάντε προκαταβολικά ένα follow και μετά βρείτε το διαγωνισμό σε post και ακολουθήστε τα βήματα, γιατί ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.930 ευρώ, σχεδιασμένο για φυσικά να ζητούν ένα πραγματικά ποιοτικό φυσικό και δροσερό ύπνο από την εταιρεία Dunlopillo, θα γίνει δικό σας και ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Πού αλλού, βρε γατάκι?
1: Εδώ
0: στο Breakfast Show.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Share και Believe εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι Παρασκευούλα 26 Ιουνίου, όπως είπαμε, και πάμε να μιλήσουμε για κάτι κολλητούς, οι οποίοι πραγματικά νομίζω κάναν το όνειρό μου πραγματικότητα. Αλλά και εγώ κοντά είμαι.
1: Εσύ το έχεις κάνει.
0: Και εγώ το έχω κάνει, αλήθεια.
1: Το μόνο που σημαίνει είναι να μου αγοράσεις ένα σπίτι κάτω από το σπίτι σου.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι ένα υπέροχο και αληθινό project, παιδιά, και νομίζω ότι είναι η επιθυμία των περισσότερων. Μία ομάδα 4 ζευγαριών που είναι κολλητοί φίλοι για πάνω από 30 χρόνια δημιούργησαν ένα μικρό ιδιωτικό χωριό με μικρά σπιτάκια κοντά στον ποταμό Λιάνο του Τέξας στις Ηνωμένες Πολιτείες για να γεράσουν μαζί.
1: Α, τι ωραία.
0: Το project ονομάζεται Λιάνο Exit Strategy. Καλά το είπα. Το χωριό διαθέτει 4 οικολογικές καμπίνες.
1: Λιάνο Exit Strategy.
0: Strategy. Το χωριό διαθέτει λοιπόν 4 οικολογικές καμπίνες 35 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες κόστησαν περίπου 40.000 δολάρια η κάθε μία. Κοινόχρηστοι χώροι, εκτός από τα προσωπικά σπίτια, έχουν κατασκευάσει ένα μεγάλο κοινόχρηστο κτίριο 140 τετραγωνικών μέτρων.
1: Τι ωραία.
0: Που λειτουργεί ως μεγάλη κουζίνα και χώρο συγκέντρωσης. Εγώ θα τρελαθώ με αυτό. Έχει βιώσιμη σχεδίαση μιας και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ματ Γκαρσία. Τα σπίτια είναι φιλικά προς το περιβάλλον, με ειδικές στέγες και συλλογή για αποθήκευση βρόχινου νερού και ειδικά με μονωμένες οροφές για να μειώνει την έντονη ζέστη.
1: Ξέρεις τι με ξενερώνει σε αυτή την ιστορία, που είναι 4 ζευγάρια. Γιατί είναι 4 ζευγάρια, εγώ θέλω να γεράσω με τους φίλους μου.
0: Αυτοί είναι παντρεμένοι 30 χρόνια. Είναι φίλοι 30 χρόνια, έχουν κάνει τις οικογένειές τους, ρε παιδάκι.
1: Εμείς όμως έχουμε ζήσει πάνω από 30 χρόνια και οι δύο μας. Πού είναι οι οικογένειές μας?
0: Δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε αργή.
0: Όχι, αλλά μπορούμε να φτιάξουμε ένα χωριό.
1: Θα έχουμε ο ένας τον άλλον όμως για πάντα, να το ξέρεις αυτό. Βέβαια, εσύ θα με έχεις.
0: Μπακουροχωριό θα το πούμε.
1: Μπακουροχωριό, πολύ ωραία.
0: Εμείς το έχουμε φτιάξει αυτό το χωριό. Στην Κυψέλη είναι. Είναι ο Μπάκουρας εγώ. Είναι η Μπακούρο η δίπλα ή απέναντί μου.
1: Ο Μπάκουρας ο άλλος που μένει στη γωνία.
0: Ο Μπάκουρας ο άλλος ο Καρλίτος.
1: Η άλλη που μένει στην άλλη γωνία.
0: Είναι μαζεμένα τα μπακούρια της Κυψέλης. Έτσι θα το πούμε το χωριό.
1: Πόπο, στην αχώρια.
0: Ναι, αλλά σκέψου πόση συντροφικότητα κρύβει από πίσω αυτό.
1: Εγώ θα σας θάψω όλους στο τέλος. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90s to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγεί από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές πόσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου. Θέατρο Δώρα Στράτου. Special Guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
11: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
10: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
11: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και ήρθε η ώρα να πάμε να μάθουμε λίγο.
1: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, ζωή μου, ήξερες ότι στην Ιαπωνία μπορείς να νοικιάσεις γιαγιά?
2: Τι?
0: Ναι. Ναι, ναι. Στην Ιαπωνία, υπηρεσίες όπως το, το πρόγραμμα OK Obachan, που σημαίνει OK γιαγιά, επιτρέπουν σε ανθρώπους να νοικιάσουν ηλικιωμένες κυρίες, συνήθως ηλικίες 60 με 94 ετών, για συντροφιά, μαθήματα μαγειρικής και συμβουλές ζωής. Άτομα κάθε ηλικίας που ζητούν οικογενειακή θαλπορή, μοναχικοί νέοι, φοιτητές ή εργαζόμενοι που βρίσκονται μακριά από τις δικές τους οικογένειες, μπορούν να καταφύγουν σε αυτή την υπηρεσία. Τι προσφέρουν τώρα? Εκτός από τη μαγειρική και κουβέντα, οι ενοικιαζόμενες γιαγιάδες αναλαμβάνουν δουλειές σπιτιού, καθοδήγηση σε οικογενειακά ζητήματα ή ακόμα και ρόλους σε εκδηλώσεις, δηλαδή σε συνοδεύουν σε γάμους, σε οικογενειακές συγκεντρώσεις.
2: Γιαγιά μου, η ενοικιαζόμενη.
0: Ακριβώς, ναι. Γιαγιά, έχω γιορτή στο σχολείο. Έλα να μου χειροκροτήσεις.
2: Σταμάτα, στεναχωρήθηκα.
0: Ναι. Το κόστος τώρα, τι κοστίζει αυτό, για να δεις. Λοιπόν, η χρέωση είναι συνήθως γύρω στα 20 με 25 δολάρια.
2: Άντε!
0: Ναι, ναι, την ώρα είναι επιπλέον έξοδα μετακίνησης. Δηλαδή η γιαγιά πρέπει να τις εξασφαλίσει και πώς θα πάει.
2: Είπες, δεν φτάνει μόνο 60 με 94.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κομπίνα.
0: Φιλόσοφη.
2: Είσαι ανάμεσα σε αυτό το ηλικιακό εύρος, δεν θα πούμε ψέματα.
0: Εγώ θα την πληρώσω.
2: Και είσαι
0: πάλι.
2: Και γιαγιά μέσα σε όλα τα άλλα. Με τις μαγειρικές, το κοτοπουλάκι σου, τις πατάτες, τα τέτοια.
0: Είμαι καλός αυτά.
2: Θα σε πάρω, ναι. Θα σε βγάλω σε ένα site. 25 τώρα ευρώ, και όχι κύριε Σαγγέλη, εντάξει, είπαμε. Θα σε νοικιάζω ένα χιλιάρικο.
0: Στο clary.gr θα με βγάλει.
2: Ένα χιλιάρικο τη μέρα. Θα σε νοικιάζω να πηγαίνει να κάνει τη γιαγιά. Θα σου πάρω και μια μαγκούρα. Δεν θα διαφέρει και πολύ.
0: Και μια μαντίλα θέλω.
2: Θα σου πάρω και μια μαντίλα Hermes των 480 ευρώ. Γιατί θα σε προσέξω. Θα σε νοικιάζω ένα χιλιάρικο και θα σε πηγαίνω.
0: Α, θα απευθυνόμαστε στη High Society.
2: Σε όλο το Society. Ένα χιλιάρικο πρέπει να δώσουνε.
0: Ναι.
2: Είσαι και ο Αργύρης Αγγέλου. Έλα τώρα. Δεν θέλω να σε ρίξω.
0: Η γιαγιά Αργύρης Αγγέλου.
2: Η γιαγιά. Η γριά τη καρδιά μα.

0: Άκου την καρδιά σου, Αργύρη μου, και έτσι, μην ακούς τους άλλους.
1: Είσαι και ρομαντικιά.
0: Πολύ.
1: Λοιπόν, είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε για ζώδια, παιδιά, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα αυτές τις μέρες.
0: Ποτέ μην το ξαναπείς αυτό.
1: Από παντού. Το τετράγωνο ήλιου Ποσειδώνα, λοιπόν, δημιουργεί μια σύγχυση. Υπερευαισθησία και θολοτοπίο στις σχέσεις και στις αποφάσεις. Αργότερα, το τρίγωνο Σελήνης Δία φέρνει. Σελήνης Δία, δίγωνο δεν είναι. Τι τρίγωνο είναι αυτό?
0: Είναι τρίγωνο, είναι και κάτι άλλο μέσα,
1: μάλιστα,
0: δεν ξέρω τώρα.
1: Φέρνει ευχάριστες εξελίξεις για τα ζώδια του νερού και του τρίτου δεκαημέρου. Πάμε αναλυτικά τώρα να δούμε τι μας περιμένει. Φίλε Κριέ, από το πρωί μπορεί να νιώσεις ότι κάποιοι δεν σου λένε όλη την αλήθεια ή ότι εσύ ο ίδιος δυσκολεύεσαι να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά θέλεις. Πρόσεξε βιαστικές αντιδράσεις.
0: Ταύρε μου, μέσα στην ημέρα σου αλλάξει γνώμη για ένα πρόσωπο ή μια κατάσταση, καθώς αντιλαμβάνεσαι λεπτομέρειες που μέχρι τώρα αγνοούσες.
1: Για να δούμε.
0: Απόφυγε κουτσομπολιά.
1: Ναι, συγγνώμη. Για να δούμε πώς ξεκινάει η Παρασκευή για τους διδύμους. Λοιπόν, συνάδελφοι δίδυμοι, αντιλαμβάνεσαι ότι οι απαιτήσεις γύρω σου αυξάνονται και χρειάζεται να ξεχωρίσεις τι είναι πραγματικά σημαντικό. Μην επενδύσεις χρόνο και ενέργεια σε ανθρώπους που δεν έχουν ξεκάθαρες προθέσεις.
0: Άσχετο. Καρκίνε μου, μπορεί να αισθανθείς ότι χρειάζεται να αποδείξεις πράγματα ή να στηρίξει καταστάσει που σε κουράζουν ψυχολογικά. Πρόσεξε ιδιαίτερα τι υπερβολικέ προσδοκίε.
1: Ναι, ναι. Λιοντάρια μου, η ψυχολογία σα και μπορεί να σε κάνει να αμφιβάλλει και μπορεί να σε κάνει να μην αμφιβάλλει για πρόσωπα, για αποφάσει και ακόμα και για προσωπικού στόχου. Απόφυγε υπερβολικέ αντιδράσει.
0: Παρθένε μου, η Παρασκευή σε οθεί να δει πιο ρεαλιστικά πρόσωπα και καταστάσει που μέχρι τώρα αντιμετώπιζε με υπερβολική ανοχή. Τι έχει πάθει, μωρέ.
1: Ξινάγκουρα
0: τον οροσκόπο σου διάβασε τώρα.
1: Ζυγό. Το τετράγωνο του ήλιου με τον καρκίνο και τον καρκίνο στον Ποσειδώνα από τον κρυό.
0: Επηρεάζει άμεσα σχέσεις και συνεργασίες, δημιουργώντας σύγχυση ή απογοήτευση από πρόσωπα που περίμενες να λειτουργήσουν διαφορετικά. Σκορπιέ μου, κούραση, ασυνεννοησία ή μικρές απογοητεύσεις μέσα στην καθημερινότητα, ιδιαίτερα αν περιμένεις περισσότερη συνέπεια από τους άλλους.
1: Ναι, ναι, σκορπιός νιώθω σήμερα.
0: Μην πιέσεις τον εαυτό σου να τα προλάβει όλα. Μπορείς να με αφήσεις να τελειώσει τα ζώδια τουλάχιστον.
1: Φίλε το ξότι η σημερινή Παρασκευή σε κάνει πιο ευάλωτο συναισθηματικά και ίσως νιώσεις ότι κάποια πρόσωπα δεν ανταποκρίνονται όπως θα ήθελες στις ανάγκες ή στις προσδοκίες σου.
0: Εγώ κεράκι μου, μην προσπαθείς να ελέγξεις καταστάσεις που ακόμη δεν έχουν ανακαλύψει όλη την αλήθεια τους.
1: Μάλιστα. Υδροχόε μου, ζωή. Άκου τώρα τι σε περιμένει. Η Παρασκευή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή στις λεπτομέρειες και κυρίως στον τρόπο που επικοινωνείς με τους άλλους. Καλό είναι να μην παίρνεις τις μετρητής όσα ακούς και να διασταυρώνεις δεδομένα και αντιδράσεις.
0: Πριν αντιδράσεις.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι έχεις πάθει σήμερα πραγματικά. Ψάρια μου, μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξουν στιγμές που θα δυσκολευτείς να ξεχωρίσεις τι είναι πραγματικό και τι βασίζεται σε φόβους ή υπερβολικές προσδοσίες.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη.

0: Ζαζ και Ζεβέα, ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί, σε αυτή τη φανταστική μέρα που η ευτυχία ρέει μέσα στο αίμα μας.
1: Λοιπόν, παιδιά, ο Kiss 92,9 και το Versus Travel σας στέλνουν στη Λισαβόνα για τρεις μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη, The Weeknd.
0: Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε στο site του Kiss 929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Γιατί τι σας έχουμε, παιδιά? Σας έχουμε τα αεροπορικά εισιτήρια Lere Tour με βαλίτσα και χειραποσκευή για δύο άτομα. Τριήμερη διανυκτέρευση ξενοδοχείο 4 αστέρων και πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Τρεχάτε λοιπόν γρήγορα στο site του Kiss να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί σιγά σιγά λήγει η κλήρωση.
1: Kiss World Concerts 2026 The Weeknd μαζί με το Versus Travel, λοιπόν, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα που σας στέλνει κατευθείαν στο The Weeknd.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92,9.

0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε σιγά σιγά, αλλά μην στεναχωριέστε, γιατί έρχεται η καλύτερη παρέα με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, που έρχεται να αναλάβει το μικρόφωνο του Kiss 92,9 με 92 ολόκληρα λεπτά καθαρής μουσικής χωρίς διαφημίσεις και φυσικά παρέα με το Kiss Fuel Pass από το Kiss 92,9 και την Ελλή.
1: Δεν το πιστεύω, Αργύρη μου, ότι τελείωσε αυτή η εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ήτανε δύσκολη εβδομάδα αυτή.
1: Ήτανε 15 χρόνια. Δεν σε μία εβδομάδα.
0: Δύσκολη. Και δεν αφορά βέβαια τον αέρα του Kiss αυτό, αφορά τις ζωές μας. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας, αφού πάρουμε μια ανάσα το Σαββατοκύριακο, και πάρετε και όλοι μια ανάσα το Σαββατοκύριακο.
1: Και αν επιστρέψουμε τη Δευτέρα.
0: Θα είμαστε εδώ 7 η ώρα το πρωί. Αλλιώς θα είναι ο Τάσος. Τάσο, θα είσαι εδώ τη Δευτέρα.
1: Θα κάνεις εκπομπή τη Δευτέρα.
2: Φάε
1: με, Τάσο, φάε με.
0: Κάτι μου λέει ότι εδώ θα είμαστε 7 η ώρα το πρωί τη Δευτέρα για να περπατήσουμε και να τσουλήσουμε χέρι-χέρι και την επόμενη εβδομάδα. Εσείς τώρα να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να χαρείτε το Σαββατοκύριακο και να κάνετε όμορφα πράγματα με αγαπημένους σας ανθρώπους. Έτσι τώρα κάτι inside, αλλά όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αν έχετε ζωάκι, να το πάρετε μια ρουφιχτή αγκαλιά και σφιχτή αγκαλιά και να του δώσετε ρουφιχτά φιλιά, για να μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Να αγαπάτε τα ζωάκια σας και όλα τα αδέσποτα. Και να είστε καλά. Τα λέμε τη Δευτέρα με πολύ αγάπη και χαρά. Φιλάκια πολλά.
3: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Στο TikTok έχει γίνει ένας χαμός με τα αντιλιακά. Και στο ελληνικό TikTok και στο ξένο.
0: Δεν το είχα πάρει αυτό. Τώρα μου το έλεγε η Ζωή. Υπάρχει κόσμος, λέει, που βγαίνει στο TikTok και λέει ότι τα αντιλιακά κάνουν περισσότερο κακό, λέει, από ότι.
1: Από ότι καλό. Ότι δεν χρειάζεσαι το αντιλιακό. Σου κάνει περισσότερο κακό στο δέρμα, παρακαλώ. Εν τω μεταξύ.
0: Αυτό λέει, παίρνει πολλά likes, λέει, και αρχίζει ο κόσμος τώρα.
1: Και κάνει trends. Βόηο λίπος.
0: Βόηο λίπος, τι να πασαλυφθεί.
1: Ναι, μου αξίζει γιατί. Σκρολάρουμε και λέμε. Α, έμπιστος φαίνεται αυτός. Ας ακούσω τι έχει να μου πει. Μα πάρω πατσάκια να τον βάλω στο πρόσωπό μου για να μην μαυρίσω. Τέλεια.
0: Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η εγκατάσταση των πρώτων έξυπνων ντουζ σε παραλίες της Ανδαλουσίας. Στο πλαίσιο μιας προσπάθειας περιορισμού της σπατάλης του νερού και καλύτερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Η χρήση θα μπορούσε να κοστίζει 20 με 30 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό νερού. 3 λεπτά, 90 λεπτά.
1: Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, θα πρέπει.
0: Ναι, αλλά
1: αφού
0: δεν έχουν νερό, ρε φίλε.
1: Να το βρούνε, ρε φίλε.
0: Τι να έχουν κοκακόλα. Κολλάνε.
1: Κοκακόλα light, κοκακόλα normal.
0: Έρχεται και στην Ελλάδα αυτό.
1: Καλά, εδώ πέρα το λεπτό ξέρει πόσο θα. 1000 ευρώ το λεπτό θα έχει εδώ πέρα για να κάνει ένα ντουζ στην πανιέρα.
0: Στο Kiss θα τα δίνουμε. Τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Για να πάτε να λουστείτε.
0: Υπάρχει περίπτωση να άκουσε εχθέ καθόλου Kiss 92,9 όλη μέρα που δώσαμε.
4: Όχι, ρε παιδιά, και έχω σκάσει. Όχι.
1: Όλοι πρέπει να ακούτε.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Μάρο μου, ποια αδέρφια θεωρούνται οι εφευρέτες του κινηματογράφου κάνοντας την πρώτη δημόσια προβολή το 1895?
4: Άνω.
0: Ποιος ήρωας τύφλωσε τον κύκλοπα πολύφημο στην Οδύσσια?
1: Οδυσσέα.
0: Αρέσει.
1: Οδυσσέα, βρε, Οδυσσέα. Ποιο ήταν?
0: Αρέσει, Μάρο. Ωραία, αγχώθηκε. Το πρώτο πράγμα που σου είπα όταν αγχώνεσαι είναι να λες άλλη. Τι το συζητούσαμε τόση ώρα?
1: Να σου μην τη μαλώνει.
0: Να πράγματι ζήτησα. Να λέει άλλη όταν κολλάει. Γιατί? Γιατί? Κοίτα τώρα τι ωραία που μου το λέει. Πες άλλη. Έτσι, μπράβο. Κοίτα τι ωραία το λέει.
1: Και φυσικά σε πειράζει ο Αργύρης.
4: Το ξέρω. Συνεχίστε. Ελπίζω κάποιος άλλος να άκουγε τις απαντήσεις, όχι και εμένα, και να διαπρέψει.
0: Για τον Τζιτζιπά θα μιλήσουμε.
1: Να πω μια άποψη.
0: Ξεκίνησε γιόγκα.
1: Δεν μπορώ τον Τζιτζιπά.
0: Ούτε καν.
1: Κάθε φορά στέλνει τον πατέρα του από εδώ και από εκεί. Μην πω τώρα λέξεις.
0: Εδώ σου έχω νέα τώρα. Δεν ασχολήθηκε με τον πατέρα του. Λοιπόν, το ζήτημα εμφανίστηκε ήδη από την προθέρμανση με τον Έλληνα πρωταθλητή να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του πρωτότυπο. Παρόμοια λοιπόν ήταν και η άποψη του Περουβιανού για να δεις ότι ο Τσιτσιπάς δεν είναι τρελός. Οι δύο αθλητές εξέφρασαν διαμαρτυρίες για την ποιότητα των μπαλακίων. Τα μπαλάκια ήταν υπερβολικά μαλακά και ακατάλληλα για αγώνα σε χορτάρι.
1: Ποτέ δεν έχω μπαλάκι.
0: Αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να πω κάτι άλλο
1: για
0: αυτό
1: το θέμα.
0: Δεν
1: μπορώ να πω τίποτα άλλο.
0: Ένας ασθενής με καρκίνο του προστάτη χειρουργήθηκε στην Αθήνα και okay μέχρι εδώ. Αλλά ο χειρούργος δεν βρισκόταν στο ίδιο νοσοκομείο και ούτε καν στην ίδια χώρα. Ο καθηγητής ιατρικής λοιπόν, Ευάγγελος Λιάτσικος, πραγματοποίησε τη ρομποτική επέμβαση εξ αποστάσεως από την πόλη της Γιουχάν στην Κίνα. Το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση στην επέμβαση αυτή. Ήταν σαν να ήταν δίπλα του. Αυτή η σύζευξη λοιπόν γίνεται με αποκλειστικές διαδικτυακές γραμμές, γιατί και εγώ θα αναρωτιόμουν. Πες ότι πέφτει το ίντερνετ.
1: Εμένα αυτό θα με άγχωνε, να σου πω κάτι. Φαντά τώρα να βασίζεσαι στο
0: ίντερνετ.
1: Στο ίντερνετ στην Ελλάδα.
0: Γιατί η κυρία Παναγιώτα να μένει δίπλα από το νοσοκομείο και να βάλει να δει, ας πούμε, Netflix.
1: Ναι, έρωτας με διαφορά.
0: Έρωτας φυγάς.
1: Έρωτας φυγάς. Να βάλει επανέλαβε στο YouTube.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News. Powered by Bet365.
1: Ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο ιστορικό Woolman, στην καρδιά του Central Park, το The Wimbledon Court Invitational. Πρόκειται για μια φιλική επίδειξη, στην οποία θα συμμετάσχουν τέσσερα μεγάλα ονόματα του αθλήματος. Αντρέα Γκάση, Καρολίν Βοσνιάκη, James Blake, Τζίνι Μπουσάρ. Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Φόρμουλα 1 επιστρέφει αυτό το τριήμερο στο Spielberg της Αυστρίας. Το αγωνιστικό τριήμερο στο Red Bull Ring δεν περιλαμβάνει αγώνα sprint και αναμένεται να δούμε αναβαθμίσεις από αρκετές ομάδες. Στη Βαρκελόνη είδαμε τον Lewis Hamilton να παίρνει την πρώτη του νίκη με τη σκουντερία Ferrari και πλησίασε στη βαθμολογία τον πρωτοπόρο Kimi Antonelli. Στο Μουντιάλ η Νορβηγία παίζει κόντρα στη Γαλλία και η Σενεγάλη κόντρα στο Ιράκ.
0: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
5: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο SNF Nostos.
12: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέ Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: 1000 ευρώ το λεπτό.
8: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
15: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε η τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
8: Ποιο σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
15: Κόπολα. Αποκλείεται!
8: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
15: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
5: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
16: Έλα παιδιά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην πιο αγαπημένη μέρα της εβδομάδας, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Και η εβδομάδα ρίχνει κάπως αυλαία. Ο μήνας ετοιμάζεται και αυτό σιγά σιγά να μας αποχαιρετήσει. Το καλοκαίρι όμως είναι σε πλήρη λειτουργία. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's to now και φυσικά 92 λεπτά non-stop. 92.9. Kiss at Work μόλις ξεκίνησε, οπότε θέλω να πάρετε το καφεδάκι σας, να ανοίξετε έτσι λίγο πιο δυνατά το ραδιόφωνο και πάμε να βάλουμε το καλύτερο soundtrack στο φινάλε αυτής της εβδομάδας. Το soundtrack λοιπόν είναι Coldplay, Clocks. Εδώ πάντα συντονισμένοι. Kiss at Work, παιδιά, καλή μας ακρόαση, καλή μας ημέρα και πάμε έτσι να το ζήσουμε δυνατά και σήμερα.

Begging, Manskin, Kiss at Work, 90's του να όλες οι επιτυχίες στο 92,9 Kiss παίζουν πολύ δυνατά. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας πάω εκεί έξω στους δρόμους, όπου η κίνηση είναι πολύ αυξημένη και σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου λοιπόν, στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα στην Κατεχάκη, στο ύψος του στρατοπέδου Σακέτα, όπου έχει προκαλέσει καθυστερήσεις το ρεύμα κυκλοφορίας προς το κέντρο, προς την Αθήνα. Σοβαρά προβλήματα βλέπω και στο Κηφισό, ειδικά στο ρεύμα της ανόδου από Κτέλ μέχρι Μεταμόρφωση και στην κάθοδο προς Πειραιά από Τρεις Γέφυρες μέχρι και Εγάλεο. Στη Λεωφόρο Σύγκρου επίσης, στη Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, εκεί στο κέντρο Καλλιρόης βλέπω, στο Σύνταγμα, στην Μεσογείον εννοείται προς κέντρο και στην Κηφισία, στην Άνοδο και στο ύψος του Ψυχικού. Στην κάθοδο θα βρείτε λίγες καθυστερήσεις στο ύψος της Πανόρμου. Λοιπόν, επίσης δεν εξαιρείται εννοείται και η Αττική Οδό, που έχουμε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας με χρόνο αναμονής να φτάνει έως και περίπου τα 25 λεπτά. Και επίσης έχουμε και καθυστερήσεις, χαμηλές ταχύτητες στη Λεωφόρο Αθηνών, που γίνεται το αδιαχώρητο εκεί από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε λίγο, παιδιά, σας έρχεται το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελίν. Τώρα όμως σας έρχεται ο Bruno Mars, I Just Might, εδώ στον Kiss 92,9 και στο Kiss at Work. Ευρυδική Βαλαμπάνη στο μικρόφωνο. Καλή μας ημέρα, καλή μας ακρόαση και πάμε δυνατά.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: εννοείται σήμερα είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και ετοιμαστείτε παιδιά για το απόλυτο live experience, γιατί αυτό που συμβαίνει με τον The Weeknd αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά τεράστιο. Δεν ξέρω αν έχετε δει έτσι βιντεάκια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, συγγνώμη, το After Hours Till Dawn Tour που έχει γίνει ήδη η πιο κερδοφόρα περιοδία που έχει κάνει ποτέ άνδρα σόλο καλλιτέχνης, με πάνω από 7,5 εκατομμύρια εισιτήρια και έσοδα που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, και τώρα μπορεί να σας βρει και εσάς εκεί. Το ξέρετε. Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel στέλνουν έναν τυχερό να ζήσει το The Weeknd Live στη Λισαβόνα στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μεγάλος νικητής θα έχει και παρέα. Θα πάρει όποιον θέλει μαζί του. Κερδίζει αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα, 3 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια για τη μοναδική αυτή συναυλία. Όλα πληρωμένα από τον Kiss World Concerts 2026 μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Θέλω να μπείτε τώρα στο kiss929.gr να δηλώσετε παρακαλώ συμμετοχή και να ετοιμαστείτε για έτσι ένα ταξίδι που θα μοιάζει περισσότερο με βίντεο κλιπ του The Weeknd. Δεν έχετε πολύ χρόνο, ξέρετε γιατί? Γιατί τη Δευτέρα 29 του μήνα θα γίνει κλήρωση και θα μάθουμε τον νικητή στο Breakfast Show. Οπότε θέλω να βιαστείτε. Και τώρα κάπου εδώ είναι η ώρα που παίζουμε για το Kiss Fuel Pass. Κάθε μέρα λοιπόν στις 10 εδώ στο Kiss at Work και στις 5 στο Kiss Drive Time το απόγευμα, ο Kiss και η Ελίν σας χαρίζουν αυτό το πολύτιμο δωράκι αξίας 50 ευρώ. Οπότε για να δούμε, θα βρεθεί σήμερα νικητής? Για πάμε να ακούσουμε τους αριθμούς που ψάχνουμε σήμερα.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 2, 3, 2.
0: Θέλω να θυμηθείτε την πινακίδα σας, παρακαλώ πολύ. Και αν τελειώνει σε 2-3-2, είστε κάτοχος του αυτοκινήτου και είστε κάτοικος Αττικής, περιμένω τηλεφωνάκι στα επόμενα 5 λεπτάκια. 2-10-80-50.000. Σε λίγο θα πάμε πίσω στα 90s με τους NSYNC. Τώρα όμως έρχεται ο Alex Warren με το Fever Dream στο 92,9 Kiss.
1: 90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss, όλες οι επιτυχίες 90's now και σήμερα παίζουν πάρα πολύ δυνατά, συνεχίζονται τα 92 λεπτά non-stop μουσικής. Δεν βρέθηκε ακροατής, οπότε δεν θέλω να μου στεναχωριέστε καθόλου, γιατί στις 5 το απόγευμα στο Kiss Drive Time με τον Αλέξανδρο και την Ελένη μας, ο Kiss και η Ελένη σας δίνουν ξανά την ευκαιρία να κερδίσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Ωστόσο, εγώ να σας πω ότι η Ελένη φέρνει τα πάνω κάτω στην τεχνολογία καυσίμων. Unleaded Crystal Next, πρωτοποριακή αμόλυβδη βενζίνη από την Ελίν για κορυφαίες επιδόσεις, προστασία εννοείται του κινητήρα του οχήματος και μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου, πάντα με την αξιοπιστία της Ελίν. Εμείς τώρα θα ακούσουμε Dua Lipa, Love Again, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

Να Γκράντε, είστε συντονισμένοι στα 92,9 Kiss, μαζί ακούμε όλες τις 90's τενό επιτυχίες που αγαπάμε. Και τώρα θα σας πάω σε ένα νησί που ξέρω ότι όσοι έχετε πάει, το έχετε αγαπήσει. Θα σας πάω λοιπόν στη Λίμνο και συγκεκριμένα στο Surf Club Κέρος, εκεί που κάθε χρόνο πραγματοποιείται το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp του κόσμου, παιδιά. Καλά ακούσατε, του κόσμου. Και έχω και ιδιαίτερη χαρά, γιατί φέτος έχω την τιμή να είμαι ambassador του Bikini Tribe. Κάθε χρόνο περισσότερες από 300 γυναίκες από όλο τον κόσμο είναι εκεί και περνούν μοναδικά. Windsurfing, kitesurfing, surfing, μία εβδομάδα γεμάτη θάλασσα, ενέργεια, νέες γνωριμίες και, τι να πω, απίστευτο φαν. Αν με ρωτάτε, ο Σεπτέμβριος, παιδιά, είναι η ιδανική περίοδος για να το ζήσετε αυτό. Μήπως τελικά έτσι το πιο όμορφο ταξιδάκι του φετινού καλοκαιριού σας περιμένει στη Λίμνο.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: 11 η ώρα, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work και νομίζω, παιδιά, ότι η Παρασκευή έχει αυτή τη μοναδική ικανότητα να κάνει τα πάντα γύρω μας να φαίνονται λίγο πιο εύκολα, θα πω, και λίγο πιο φωτεινά. Είστε πάντα στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βελαβάνη. Συνεχίζουμε με τραγούδια που μυρίζουν καλοκαίρι και φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες 90's του Now που παίζουν για 92 λεπτά non-stop. 92.9. Η δεύτερη ώρα του Kiss at Work ξεκινάει με Coolio και Gangsta's Paradise. Εγώ θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα στη φίλη μου τη Ζάνα που ακούει τώρα στο αμάξι. Και σου αφαιρώνω, ρε κορίτσι, αυτό το τραγούδι. Το ξέρω ότι θέλεις κάτι σε γαλλικό, αλλά δεν πειράζει. Σου αφαιρώνω αυτό, ξέρω.

Αλεχάνδρο, Lady Gaga, Kiss at Work εδώ στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω πως τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ της Δευτέρας θα τις μάθετε την Κυριακή στην εκπομπή του Κώστη Σιτόπουλου. Κάθε ώρα, παιδιά, θα σας λέει 4 απαντησούλες από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τις υπόλοιπες 6 που απομένουν θα τις ακούτε ηχογραφημένες και θα παίζουν από μία κάθε ώρα στον αέρα του Kiss μέχρι τις 8 το απόγευμα. Ό,τι κάνετε, πρέπει να είστε συντονισμένοι, να ακούσετε, να σημειώσετε για να έρθετε ένα βήμα πιο κοντά στα 1000 ευρώ. Για να έχετε έτσι φρέσκες τις απαντησούλες για τη Δευτέρα. Σε λίγο θα μιλήσουμε για red flags. Όχι στη σχέση, αλλά για τα red flags ενός τοξικού αφεντικού. Έχετε? Θέλω να μου πείτε εδώ, να μου στείλετε μηνυματάκια στο Viber 6942-9699-29. Πρώτα όμως πάμε να ακούσουμε Pussycat Dolls, Doncha, πάντα εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss.

0: να παίρνετε λουλουδάκια στον εαυτό σας, να κάνετε αυτό το δώρο σε εσάς, όπως λέει και η Miley Cyrus. Είστε στα 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's now. Και τώρα πάμε να μιλήσουμε για τα τοξικά αφεντικά που σας έλεγα νωρίτερα. Σύμφωνα λοιπόν με ειδικούς, ένα τοξικό αφεντικό δεν χαλάει απλώς τη διάθεση στη δουλειά. Μπορεί να επηρεάσει, παιδιά, σοβαρά την ψυχική υγεία, το άγχος, την αυτοεκτίμηση, αλλά και τη σωματική μας κατάσταση. Τα red flags είναι συγκεκριμένα. Ακούστε, σε κάνει να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Σε πιέζει διαρκώς, ξεπερνά τα όρια και δημιουργεί ένα περιβάλλον που σε εξαντλεί μέρα με τη μέρα. Αν τώρα η παρέτηση δεν είναι η άμεση επιλογή, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορείς να το κάνεις έτσι τόσο απλά, οι ειδικοί λένε να κάνεις 6 βασικά πραγματάκια. Να παραδεχτείς πρώτα απ' όλα ότι το πρόβλημα δεν είσαι εσύ, να κρατάς γραπτά στοιχεία, να περιορίσεις τις επαφές σας τα απολύτως επαγγελματικά, να στηριχθείς σε ανθρώπους που εμπιστεύεσαι και να μιλάς σε αυτούς, να χρησιμοποιήσεις τις άδειές σου για να πάρεις έτσι μία ανάσα και φυσικά να αρχίσεις να σχεδιάσεις τη μεγάλη έξοδο. Εγώ πάντως θα πω πως καμία δουλειά δεν αξίζει να μας διαλύει σωματικά και ψυχικά για να την κρατήσουμε και κανένας δεν πάει χαμένος και πάντα βρίσκουμε το δρόμο μας, παιδιά. Αυτός είναι ο δικός μου κανόνας. Και αν κάπου εδώ, ξέρεις, αυτό το θέμα ίσως να χτύψει λίγο παραπάνω, έτσι ένα κόκκινο καμπανάκι, ίσως να είναι και η ώρα να ακούσετε λίγο το ένστικτό σας. Γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επανέρχομαι με Benson Boone, Cosin και Jennifer Lopez.
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can.
7: Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Είσαι στον Kiss.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
13: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
14: Γιόρν!
12: Τι!
14: Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Rob Thomas, Lonely No More. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και είστε στο 92,9 Kiss. Και κάθε μέρα, κάθε πρωί, εδώ 10 με 12, ακούτε το Kiss at Work. Και αν αυτές τις ημέρες νιώθετε ότι δεν σας φτάνει ο ύπνος, έχω κάτι που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Γιατί στο Instagram του Kiss τρέχει ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο ένα διπλό στρώμα Celsion Plus από την αγαπημένη εταιρεία Dunlopillo, αξίας 2.930 ευρώ στις διαστάσεις που ταιριάζουν σε εσάς. Ένα στρώμα, παιδιά, σχεδιασμένο για όσους θέλουν πραγματικά έναν ποιοτικό, έναν φυσικό και έναν δροσερό ύπνο, τώρα που είναι και καλοκαιράκι, με κορυφαία στήριξη και μοναδική αίσθηση άνεσης κάθε βράδυ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, να βρείτε την ανάρτηση και να δηλώσετε συμμετοχή. Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Breakfast Show. Και επειδή έτσι το καλοκαίρι ξεκινά από έναν καλό ύπνο, η Dunlopillo σας περιμένει σε όλα τα καταστήματα αλλά και στο site τους με μοναδικές προσφορές και δώρα για να αναβαθμίσετε την εμπειρία του ύπνου σας. Εμείς συνεχίζουμε με Global DJs και What a Feeling, πάντα εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss.

0: Με Dua Lipa θα σας αποχαιρετήσω. Έτσι βάλαμε την τελευταία μουσική πινελιά σε αυτή την εβδομάδα. Δεν έχετε παραπονάκι, περάσαμε υπέροχα και σήμερα και όλη την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρεούλα που κάνουμε κάθε μέρα και τα μηνύματα που ανταλλάσσουμε. Να περάσετε υπέροχα, να γεμίσετε μπαταρίες και τη Δευτέρα επιστρέφουμε με περισσότερη μουσικούλα και ολοκένουργια διάθεση για τη νέα εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο από μένα, ακολουθεί η Μαρία Γεωργάκη ένα έως τις 2 για να σας κρατήσει συντροφιά. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο ιστορικό Woolman, στην καρδιά του Central Park, το The Wimbledon Court Invitational. Πρόκειται για μια φιλική επίδειξη, στην οποία θα συμμετάσχουν τέσσερα μεγάλα ονόματα του αθλήματος. Αντρέα Γκάση, Καρολίν Βοσνιάκη, James Blake, Τζίνι Μπουσάρ. Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Φόρμουλα 1 επιστρέφει αυτό το τρίμερο στο Spielberg της Αυστρίας. Το αγωνιστικό τρίμερο στο Red Bull Ring δεν περιλαμβάνει αγώνα sprint και αναμένεται να δούμε αναβαθμίσεις από αρκετές ομάδες. Στη Βαρκελόνη είδαμε τον Lewis Hamilton να παίρνει την πρώτη του νίκη με τη σκουντερία Ferrari και πλησίασε στη βαθμολογία τον πρωτοπόρο Kimi Antonelli. Στο Μουντιάλ η Νορβηγία παίζει κόντρα στη Γαλλία και η Σενεγάλη κόντρα στο Ιράκ.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
10: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Είσαι στον Kiss.
12: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
13: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
12: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
15: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
16: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
17: καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
18: 1000 ευρώ το λεπτό.
19: Και όχι είναι και ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe.
20: Οι Spice Girls.
19: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
21: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Κις για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
18: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
22: Καλοκαίρι με 92,9 Kiss και πρωινό Παρασκευής. Πάμε παρέα μέχρι τις 2. Καλώς ήρθατε. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη. Να θα περάσουμε φανταστικά και σήμερα. Έχουμε υπέροχα τραγούδια, υπέροχα θέματα, υπέροχη ενέργεια. Εν τω μεταξύ, έχω και ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Θα σας πω ποια είναι η χώρα που έχει τους πιο όμορφους άντρες στον κόσμο, σε περίπτωση που είστε single. Sunrise Avenue και Fairy Tale Gumbada, αμέσως τώρα.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss και όμορφα πράγματα συμβαίνουν στο 92,9 Kiss. Εμπειρίες, συναυλίες, ταξίδια. Σας έχουμε στα όπα-όπα και τα 1000 ευρώ φυσικά. Θα σας πω για τα 1000 ευρώ σε πολύ λίγο. Προς το παρόν να σας θυμίσω τον καταπληκτικό μας διαγωνισμό με τον The Weeknd, γιατί ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σας στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weeknd με αεροπορικά εισιτήρια, Allé Retour, με τριήμερη διανυκτέρευση και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι η κλήρωση για τον The Weeknd θα γίνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. Οπότε μην το χάσετε. Αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία, δηλώνετε συμμετοχή στο 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Δεν ξεχνάτε ότι στην παρέα μας κάθε μέρα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είναι τα αγαπημένα μας δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Οπότε μη ρωτάτε το ίντερνετ ή μη ψάχνετε στο Google ποια η γνώμη του για το δικό σας δέρμα. Τότε εκεί έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Πρέπει να ρωτάτε το γιατρό σας. Εκεί υπάρχει απάντηση. Ζαρτό, καθαρά, επιστημονικά και αποτελεσματικά. Και σε πολύ λίγο ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε πολύ ωραίο διαγωνισμό μόνο στο 92,9 Kiss.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Είσαι στον Kiss.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.

0: κράτος, μαντάμ.
1: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε το καλύτερο ραδιόφωνο. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Θέλω να σας πω για τα 1000 ευρώ το λεπτό ότι απαντήσεις της Δευτέρας θα τις μάθετε την Κυριακή στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Κάθε ώρα θα σας λέει 4 απαντήσεις από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι. Τις υπόλοιπες 6 απαντήσεις τώρα θα τις ακούτε ηχογραφημένες και θα παίζουν από 1 κάθε ώρα στον αέρα του Kiss μέχρι τις 8 το απόγευμα. Τώρα πίσω στα δικά μας, επειδή σας χρωστώ ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που έχει να κάνει με τους όμορφους άνδρες, ποια είναι η χώρα με τους πιο ωραίους λοιπόν, να σας πω ότι σε πολλές διεθνείς λίστες και διαδικτυακές ψηφοφορίες η Ισπανία κατατάσσεται συχνά ως η χώρα με τους πιο γοητευτικούς άνδρες στον κόσμο. Οι λόγοι που αναφέρονται είναι τα μεσογειακά χαρακτηριστικά, το στυλ, αλλά και διεθνείς προβολή Ισπανών ηθοποιών, αθλητών και μοντέλων. Και εγώ θέλω να πω, συγγνώμη, εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε πάρα πολύ ωραία αγόρια. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πολύ ωραία αγόρια. Οπότε κακώς βάλαν τους Ισπανούς. Ε, τι λέτε κι εσείς? Θέλω να μου πείτε στο Viber τη γνώμη σας. Ούτως ή άλλως, έτσι που τα λέμε κιόλας καθημερινά μέχρι τις 2.

0: Alex Warren και Ordinary στο 92,9. Εκεί σε έρχεται υπέροχο Σαββατοκύριακο να κάνουμε ωραία πράγματα. Οπότε, αν ψάχνετε και εσείς κάτι ωραίο να βάλετε στο πρόγραμμά σας, είναι μια καλή ευκαιρία έτσι να ανακαλύψουμε τον κόσμο της Tilda Swinton Ongoing, τη συναρπαστική έκθεση που έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έως τις 28 Ιουνίου, τώρα δα, ειδικά σχεδιασμένες περιηγήσεις στο Nassis Ready φωτίζουν τα έργα, τις ιστορίες και τις δημιουργικές συναντήσεις πίσω από την έκθεση. Οπότε, παιδιά, κλείνετε θέση στο nassis.org για να κάνετε κάτι διαφορετικό αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: The one, the only, the weekend.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weekend. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weekend.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Είσαι στον Kiss.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου. Έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: 1000 ευρώ το λεπτό.
6: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν
7: οι ακροατές. Κάποιες
6: λίγες. Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
7: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
5: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
8: Και ο Κώστας Ιτόπουλος θα βάλει το χεράκι του και θα δώσει αύριο απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό της Δευτέρας. Καλώς ήρθατε, είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα στο 92,9 και πάντα παρέα με τα δερμοκαλλιντικά ζαρτό. Κρυστάλλινη επιδερμίδα κάθε μέρα, χωρίς κόπο, χωρίς δράματα. Diamond Luxurious Cream κάνει τη δουλειά. Με διαμάντια, με κολαγόνο. SPF 50 Plus προστατεύει ότι η κρέμα έκτισε και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Παιδιά, το φετινό καλοκαίρι σε αρκετές περιοχές έτσι έχουν εμφανιστεί αρκετές mob μέδουσες, αλλά έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Στην περίπτωση τώρα που μας τσιμπήσουν, τι γίνεται? Αυτό είναι το θέμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν όταν μας τσιμπήσει mob μέδουσα είναι να ξεπλύνουμε την περιοχή με άφθονο θαλασσινό νεράκι, να εφαρμόσουμε στην περιοχή του τσιμπήματος μαγειρική σόδα διαλυμένη με θαλασσινό νερό και αν υπάρχει και η κορτιζονούχα έτσι κρέμα, και τα αντισταμινικά θα πρέπει να δίδονται για την αποφυγή πιο έντονων αντιδράσεων. Τώρα, τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους? Αν σας τσιμπήσει λαγοκέφαλος, εντάξει, περαστικά μας, απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση, έτσι, ενώ οι γάζες μπορούν να βοηθήσουν στην προσωρινή κάλυψη του τραύματος μέχρι τη μεταφορά σε υγειονομική δομή. Έτσι, ο τομέας υγείας συνιστά άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπουνάκι.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: Ο Χάρη Στάλη στο 92,9 Kiss και εμείς πάντα με τα δερμοκαλλιντικά Ζαρτό. Λίγη πολυτέλεια κάθε μέρα, δεν βλάπτε, τι λέτε κι εσείς. Και εμείς σας τη χαρίζουμε αυτή την πολυτέλεια, γιατί η κρυστάλλινη επιδερμίδα δεν είναι προνόμιο, είναι επιλογή. Diamond Luxurious Cream για μάτια, κολαγόνο, νεανική υγιή όψη και SPF 50+, γιατί η φροντίδα δεν τελειώνει στο σπίτι, συνεχίζεται με Ζαρτό. Οπότε στέλνετε στο Viber στο 6942-929-929, γράφετε πρώτα Ζαρτό, αφήνετε κενό, όνομα, τεπώνυμο και την περιοχή που μας ακούτε και καλή επιτυχία.
1: Επιμένει.
2: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλιντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Είσαι στον Kiss.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρο και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο SNF Nostos.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Adele και Rolling in the Deep στον 92,9 Kiss. Διάβασα τώρα, παιδιά, μια απίστευτη ιστορία που έχει γίνει viral φυσικά σε όλα τα social media. Όταν ένας παντρεμένος, να πω εδώ, άντρας φέρεται να επισκέφθηκε ξενοδοχείο με άλλη γυναίκα και ανοίγοντας λοιπόν την εφαρμογή του YouTube, ξέρετε, στο ξενοδοχείο, ήθελε κάπως να περάσουν την ώρα τους, στην τηλεόραση τώρα του δωματίου, παρατήρησε ότι ήταν ήδη συνδεδεμένος ο λογαριασμός της συζύγου του. Το απρόσμενο έβριμα φυσικά τον έκανε να υποψιαστεί ότι εκείνη είχε βρεθεί στο ίδιο δωμάτιο νωρίτερα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει, λέει, έντονος καυγάς. Τώρα δεν καταλαβαίνω με τι μούτρα της είπε τι εντωμεταξύ, που ήταν και αυτός με άλλη γυναίκα στο δωμάτιο. Δεν ξέρω.

0: Μπιούρεν και In and Out of Love στο 92,9 Kiss. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Ταιριάζει κιόλας. Απόλυτα ταξιδιάρικο να φύγετε, να ευχαριστηθείτε το Σαββατοκύριακό σας. Εγώ παίρνω τα δερμοκαλλυντικά Ζουαρτό και φεύγω, γιατί η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και το λένε τα δερμοκαλλυντικά Ζουαρτό. Από τη Μαρία Γεωργάκη ένα πολλά φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε φανταστικά. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5. Bye.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιώργη! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είσαι στον Kiss. Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωση στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Ε,
13: για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
16: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
15: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει. Είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
16: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
15: Με δουλεύεις, ε!
17: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
18: Τελευταία Παρασκευή του μήνα και κάποιοι τυχεροί ετοιμάζονται για διακοπές τον Ιούλιο. Θα έρθει και η σειρά μας. Γεια σας, ακούμε 92,9 Kiss που έχει για εσάς σούπερ δώρα, ταξίδια, συναυλίες και το γεύμα εργασίας που θα κερδίσετε την επόμενη ώρα. Τώρα θα ακούσουμε Enrique Iglesias, Morandi και μόνο. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος, μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss. 92,9 Kiss. Are you ready?

Θυμηθείτε και σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, ακούμε 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η Horizon, η νέα κινητή τηλεφωνία που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου στην αγορά και κάθε μήνα μεταφέρει τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο μήνα. Μάθετε περισσότερα στο horizon.gr ή καλέστε το 13803. Τώρα ακούμε Coldplay που είναι ανάμεσα στους 200 καλλιτέχνες που υπέγραψαν επιστολή για την κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Σε λίγο έρχεται και ο Bruno Mars στον 92,9 Kiss.

0: υπέροχο summer wine μας ταξίδεψε σε ηλιοβασιλέματα με θέα τη θάλασσα. Τα πρωινά όμως στο Breakfast Show των 92,9 εκεί σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο kiss929.gr. Θα κερδίσετε αν απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις και κάθε μέρα ακούτε στον αέρα τις απαντήσεις της επόμενης, οπότε είναι πολύ εύκολο. Για τη Δευτέρα θα τις ακούσετε την Κυριακή. Εμείς συνεχίζουμε με άλλη Bancor και Evanescence, έρχονται σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου. Είσαι στον Kiss. Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μία μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Άπατε, άπατε, 26 Ιουνίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 εκεί. Εσείς μπείτε στο Instagram μας και διεκδικήστε ένα υπέροχο διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.900 ευρώ, σχεδιασμένο για ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Το Celsion Plus συνδυάζει τρεις στρώσεις από 100% φυσικό τάλαλεϊ λάτεξ και μία στρώση Celsion τάλαλεϊ λάτεξ για μοναδική αίσθηση άνοιξης. Άνεσης βεβαίως. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν σε όλα τα καταστήματα Dunlopillo και στο e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές. Γι' αυτό μπείτε στο dunlopillo.gr. Τώρα ακούμε James εδώ στο 92,9.

0: λίγο πριν τις 3, τώρα 92,9 Kiss, Παρασκευή σήμερα 26 του μήνα και το λατρεμένο καρπούζι δεν είναι μόνο πολύ γευστικό αλλά και πολύ καλό για την υγεία, μας θυμίζουν οι ειδικοί, αφού μας ενυδατώνει, βοηθάει την κυκλοφορία του αίματος και το ανοσοποιητικό, μειώνει τις φλεγμονές και βελτιώνει την υγεία του δέρματος. Οπότε ναι, τρώμε άφοβα. Σε λίγο θα ταξιδέψουμε στα 90s με τους Delirium, θα ακούσουμε και τη Miley Cyrus. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουανδρέη Φαντή στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια. Μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
8: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
11: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
10: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Αν χθες άκουγες Kiss 92,9 όλη τη διάρκεια της μέρας, γιατί όλη η παραγωγή του Kiss εδώ δώσαν και τις 10 απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σου κάνω αυτή τη στιγμή.
14: Άκουσα κάποιες, ναι.
13: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
14: Νεκρή φύση.
13: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
14: Κερευνός McQueen.
13: Τις είχες όλες?
6: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Η ώρα είναι 3 και 1 και όπως πάντα ακούμε 92,9 Kiss. Να έχετε κοντά σας κινητό, σε 23 λεπτά θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Τώρα θα ακούσουμε Delirium, θα ακούσουμε Miley Cyrus και Natalie Bruglia. Ακούμε πάντα επιτυχίες 90s to now. Σε λίγο θα μάθετε και πώς θα διεκδικήσετε το Fuel Pass στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

θυμηθείτε, 92,9 Kiss είναι η παρέα μας και σήμερα Παρασκευή στις 5. Θυμίζω ότι θα παίξετε πάλι για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Αν ακούσετε στον αέρα την πινακίδα σας, τηλεφωνήστε μας γρήγορα για να κερδίσετε. Παίζετε κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Για εσάς τώρα που ρωτάτε, στο site μας kiss929.gr θα δηλώσετε συμμετοχή για τα 1000 ευρώ το λεπτό που παίζετε στο Breakfast Show. Συνεχίζουμε με το Supergirl. Σε λίγο θα ακούσουμε και το Beautiful Things στο 92,9 Kiss.

0: 26 του μήνα στον 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο υπέροχες πίτσες Bianca και ένα τσόκο κράτς. Γι' αυτό ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο ένατος ή η ένατη και όπως ξέρετε ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Σλιμάν, θα ακούσουμε και τους Ace of Base εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Είσαι στον Kiss.
5: Επιμένει.
6: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
5: Πόσο?
7: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
11: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια».

υπέροχη Παρασκευή στον 92,9 Kiss. Και αν δεν θέλεις να χάνεις κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποίησες στο κινητό σου, άλλαξε σε Horizon. Είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που κάθε μήνα μεταφέρει τα gigabytes που περίσσευσαν στον επόμενο μήνα και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου της αγοράς. Μάθετε περισσότερα στο horizon.gr. Συνεχίζουμε με Robert Miles, Messiah και Pink που δηλώνει full in love με τον σύζυγο μετά από 20 χρόνια. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Και ο Σόμπερ στην παρέα στον 92,9 Kiss. Και σήμερα ο Μάνος κέρδισε το γεύμα εργασίας. Μπράβο, εσύ αν είσαι φανατικός pizza lover ή cheese lover ή και τα δύο, τότε πρέπει να τα ακούσεις προσεκτικά. Οι νέες pizza Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι υπέροχες. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή με χειροποίητη είναι ό,τι πρέπει για βραδιές στο σπίτι με μικρή ή και με μεγάλη παρέα. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Bruno Mars, θα ακούσουμε και την Taylor Swift. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο ιστορικό Woolman, στην καρδιά του Central Park, το The Wimbledon Court Invitational. Πρόκειται για μια φιλική επίδειξη, στην οποία θα συμμετάσχουν τέσσερα μεγάλα ονόματα του αθλήματος. Ανδρέα Γκάσι, Καρολίν Βοσνιάκη, James Blake, Τζίνι Μπουσάρ. Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Φόρμουλα 1 επιστρέφει αυτό το τρίμερο στο Spielberg της Αυστρίας. Το αγωνιστικό τρίμερο στο Red Bull Ring δεν περιλαμβάνει αγώνα sprint και αναμένεται να δούμε αναβαθμίσεις από αρκετές ομάδες. Στη Βαρκελόνη είδαμε τον Lewis Hamilton να παίρνει την πρώτη του νίκη με τη σκουντερία Ferrari και πλησίασε στη βαθμολογία τον πρωτοπόρο Kimi Antonelli. Στο Μουντιάλ η Νορβηγία παίζει κόντρα στη Γαλλία και η Σενεγάλη κόντρα στο Ιράκ.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Drive. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
11: Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα.
13: Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο
14: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: 1000 ευρώ το λεπτό.
17: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
18: Γερμανία.
19: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
16: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Κίνηση βλέπω τώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στον Κηφισό, στην Ποσειδόνος, στον Άλυμο και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παλίνη έως Μαρούσι. Ο 92,9 εκείς είναι η παρέα μας και η ώρα είναι 4:01. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90's του Now από Bruno Mars, από Enrique Iglesias και Taylor Swift. Σε λίγο θα ενημερωθούμε και για τον καιρό στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

Λατρεμένη Ράσμους, 26 του μήνα στον 92,9 Kiss και μαζί με το hellogreece.gr έχουμε για εσάς ένα τριήμερο με πρωινό στο πανέμορφο Αλκιόνι Beach Hotel στον Άγιο Γεώργιο της Νάξου, μαζί με γεύμα στο εστιατόριο Παλάτια στην Αγία Άννα της Νάξου, δίπλα στο κύμα και δείπνο στο restaurant bar, μέλι και κανέλα στον κεντρικότερο δρόμο προς το κάστρο στη χώρα της Νάξου. Όλα αυτά μαζί με ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα με την Blue Star Ferries. Εσείς μπείτε στο Instagram μας και δηλώστε συμμετοχή. Τον νικητή θα τον μάθουμε αύριο στην εκπομπή του Κώστα. Συνεχίζουμε με τον Golden. Σε λίγο θα ακούσουμε και το Shallow στο 92,9.

0: Παρασκευή σήμερα και ακούμε όπως πάντα 92,9 εκείς, 33 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο, 32 την Κυριακή που θα φτάσει όμως την Τρίτη στους 37. Θυμόμαστε να πίνουμε αρκετό νερό και προτιμάμε το κρύο, όχι το παγωμένο, αφού με το παγωμένο το σώμα μας καταναλώνει ενέργεια για να το ζεστάνει. Κρύο ή χλιαρό νερό λοιπόν, όχι παγωμένο. Συνεχίζουμε με το Sexy Love και το Kings and Queens. Θα τα ακούσουμε σε πολύ λίγο στον 92,9 εκείς.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
3: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
7: Πού πας ρε καραμούζα,
6: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

και ο Alex Warren στον 92,9. Και τη Δευτέρα θα γίνει από το Breakfast Show η κλήρωση για να μάθουμε ποιος ή ποια θα ταξιδέψει με όποιον θέλει στη Λισαβόνα για τη συναυλία του Weekend με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς και το Versus Travel που είναι ο νούμερο ένα ταξιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή για το World Concert με τον Weekend στο site μας kiss929.gr. Τώρα θα ακούσουμε την J-Lo, σε λίγο έρχεται και ο Σαλ Νταβίντσι στον 92,9 Kiss.

0: You found me λίγο πριν από τις 5 εδώ στον 92,9 και συνεχίζουμε με το Drive Time που κάθε απόγευμα σας δίνει ευκαιρία να κερδίσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήνη. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας να έχουμε ένα υπέροχο και δροσερό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ για την παρέα. Φιλιά!
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Είσαι στον Kiss.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξε το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
7: Πες μου τι εχθές άκουγες, Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
13: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
7: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
13: Ο Δίας.
7: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
13: Το Δία τον ήξερα.
4: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Παρασκευή σήμερα. Yes! 26 Ιουνίου είμαστε στο 92,9 Kiss και το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε και σήμερα μόνη μου. Ελένη Νικολάου μαζί σας λοιπόν μέχρι τις 7. Για να μάθουμε πώς την πατάνει η οδηγή με τα hands free, θα δώσω επίσης καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Το Kiss Fuel Pass δηλαδή από το 92,9 Kiss και την Ελίν. Και θα παίξουμε όνομα αυτό το ζώο πράγμα ακούγοντας τις μεγαλύτερες 90s του νέου επιτυχίες.
14: Τα

0: Money, You Will Never Know, πάντα στο 92,9 εκεί, με όλες τις επιτυχίες 90s του Now, με θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Αύριο 32-33, κάπως έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα και κάπως έτσι θα μας βρει και η καινούργια εβδομάδα. Ευτυχώς λόγω του αέρα του Βοριά δεν υποφέρουμε όπως υποφέρουν οι υπόλοιποι άνθρωποι στην Ευρώπη. Ευτυχώς. Τώρα βέβαια το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι σκληρό γενικότερα, οπότε δεν αποκλείεται να δούμε και τα σαραντάρια προσεχώς. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Έχει σαραντάρια στους δρόμους της Αθήνας. Πίζεται. Η Αθηνών Κορίνθου βλέπω εδώ έχει αρκετή. Ο Κηφισός επίσης, κλασικά. Το κέντρο της Αθήνας. Η Αττική Οδός έχει στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παλίνη ως Μεταμόρφωση. Και η Ποσειδώνα στον Άλυμο. Να υπενθυμίσω ότι αμέσως μετά έχουμε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελλήνη. Οπότε αυτό που πρέπει εσείς να κάνετε είναι το εξής απλό. Να θυμηθείτε πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Θέλουμε τους τρεις τελευταίους αριθμούς να βάλετε στο μυαλό, γιατί οι αριθμοί που θα ακουστούν σε λίγο μπορεί να είναι δικοί σας.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του ΝΑΟ παίζουν δυνατά στο 92,9 KISS και τώρα παίζει το KISS Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον KISS και την Ελλήν φυσικά. Οπότε φαντάζομαι ότι έχετε ήδη σκεφτεί πως τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Και το λέω αυτό γιατί εγώ προσωπικά, αν με ρωτήσετε τώρα, θα κοντοσταθώ. Θέλω λίγο χρόνο για να θυμηθώ. Με τόσα που έχουμε στο κεφάλι μας, τον τελευταίο καιρό δεν θυμόμαστε βασικά πράγματα, όπως είναι η πινακίδα του οχήματός μας. Ειδικά αν έχεις αλλάξει 2-3 φορές αυτοκίνητο, δεν θυμάσαι με τίποτα. Οπότε, τώρα να σας πω ότι κάποιος από εσάς μπορεί να κερδίσει καύσιμα αξίας 50 ευρώ Ελλήν. Και στην Ελλήν απολαμβάνουμε έναν κόσμο προνομίων με το πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραμμα επιβράβευση, το Ελλήν App. Επιβράβευση. Με το πρόγραμμα επιβράβευση της Ελλήν, έχεις πραγματική επιβράβευση σε κάθε αγορά σου. Αφού κερδίζεις και δωροεπιταγή 5 ευρώ συλλέγοντας μόνο 500 πόντους από καύσιμα κρίσταλ. Οπότε, αν λοιπόν ακούσετε τους αριθμούς τους 3 τώρα που θα βάλω και είναι ίδιοι με τους δικούς σας 3 τελευταίους στην πινακίδα, με καλείτε αμέσως στο 2-10-85.000.
1: KISS Fuel Pass από τον 92,9 KISS και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 5, 9, 7.
0: 597. Πιανού η πινακίδα τελειώνει σε 597. 597. Με αυτή τη σειρά. Αν υπάρχει κάποιος από εσάς εκεί έξω που ακούει αυτή τη στιγμή KISS και έχει πινακίδα που τελειώνει σε 597, καλό είναι να μου τηλεφωνήσει γρήγορα στο 210-80-50.000. Σας δίνουμε και 5 λεπτά περιθώριο, αλλά καλό είναι αν έχετε τέτοια πινακίδα να βιαστείτε, γιατί μπορεί να την έχει κι άλλος, κι άλλος, κι άλλος, κι άλλος. Ψάχνω λοιπόν το 597 και ακούμε Bad Bunny, Nova Yol.

0: Φουρτάτο. All good things. Όλα τα καλά πράγματα τελειώνουν, λέει στο τραγούδι. Το λέμε και εμείς εδώ. Το χρησιμοποιούμε συχνά δηλαδή αυτό σαν έκφραση. Γι' αυτό και πρέπει να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή και όταν μας συμβαίνουν ωραία πράγματα, πραγματικά να τα ευχαριστιόμαστε και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι όταν κάτι τελειώνει, κάτι άλλο αρχίζει. Γι' αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και πάντα έρχονται καλά και μπορεί να έρθουν και λιγότερο καλές μέρες, αλλά πρέπει όλο αυτό να το ξέρουμε και να το διαχειριζόμαστε αναλόγως. Τώρα, να διαχειριστούμε λίγο κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τον GOG, γιατί έχω ακούσει από πολλούς φίλους και γνωστούς ότι την έχουν πατήσει με το κινητό. Εν ώρα οδήγησης. Τα ενσύρματα ακουστικά λοιπόν, αυτά που συνδέονται με καλώδιο στη θύρα του κινητού, δεν θεωρούνται πλέον αποδεκτή λύση. Και ο λόγος είναι απλός. Για να τα χρησιμοποιήσεις πρέπει να αγγίξεις τη συσκευή, να τη συνδέσεις, να την ξεκλειδώσεις και κάθε τέτοια κίνηση αποτελεί παράβαση. Ο νέος GOG λοιπόν ορίζει με σαφήνεια ότι επιτρέπονται τα Bluetooth hands-free, δηλαδή ασύρματα ακουστικά χωρίς καμιά χειρονακτική εμπλοκή, η ανοιχτή ακρόαση εφόσον το κινητό είναι σε βάση και οι φωνητικές εντολές για κλήσεις, η πλοήγηση χωρίς άγγιγμα συσκευής. Οπότε αν πληρείτε τις προδιαγραφές αυτές, δεν θέλω να αγγίξετε το κινητό σας σε καμία περίπτωση, πείτε μου σε τι φάση βρίσκεστε αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Είστε ακόμα στη δουλειά, τελειώνετε σε λίγο, τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, πείτε μου ακριβώς σε τι φάση βρίσκεστε, έτσι να ανταλλάξουμε λίγο vibes από το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρες και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Επιμένει! Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
9: Πόσο?
10: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
11: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
12: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
11: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
13: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
14: Είσαι στον Kiss.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

θυμηθείτε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, ακούμε 92,9 Kiss, όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Ακούσαμε για Teddy Swims, τον οποίο φυσικά θα δείτε χάρη στο διαγωνισμό Kiss Summer World Concerts 2026 του 92,9 Kiss, όπου στείλαμε να δείτε και Bruno Mars και Harry Styles και Teddy Swims, και τώρα είναι η σειρά του The Weeknd. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα το πρωί στο Breakfast Show. Οπότε, αν θέλετε, μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο site μας, kiss929.gr, μην χάνετε τέτοιες ευκαιρίες. Είναι φοβερές, μοναδικές αυτές οι συναυλιακές εμπειρίες. Θα ταξιδέψετε μέχρι τη Λισαβόνα, θα μείνετε εκεί τρεις μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να τον δείτε 5 Σεπτεμβρίου, τον The Weeknd, που είναι από τους κορυφαίους pop stars του πλανήτη. Το ξέρετε. Ξέρετε επίσης ότι μαζί με το Versus Travel το κάνουμε αυτό, που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Αν δεν το ξέρετε, να το μάθετε και αυτό. Και πάμε τώρα να ακούσουμε μια τραγουδίστρια αγαπημένη, η οποία μάθαμε ότι είναι έγκυος και έχει δίδυμα, και είπε μάλιστα ότι θα τρώει τώρα για τρεις. Λογικό, απόλυτα λογικό. Πάμε να ακούσουμε τη Ριάννα και το Unfaithful. Story.

Money, don't be so shy. Φυσικά στο 92,9 με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα τώρα να σας δώσω ξανά το τηλέφωνο, το 2-10-80-5000. Μήπως και θέλει κανένας να παίξει μαζί μου όνο με αυτό ζωοπράγμα. Λοιπόν, σε περίπτωση που θέλετε, καλέστε. Και αν βγείτε στον αέρα μαζί μου και με κερδίσετε φυσικά, θα σας δώσω δώρο επιταγή για να πάτε στα Wagamama, αξίας 50 ευρώ. Γιατί τα Wagamama τα αγαπάμε. Food is life εκεί. Θα το καταλάβετε από το νέο του καλοκαιρινό μενού που είναι φοβερό. Χρώματα έχει, αρώματα έχει, εκρηκτικές γεύσεις έχει και τα νέα όσι ζούσι έχει. Μια νέα πρόταση σούσι εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απολαυστικό coconut curry addon μέχρι και τη δροσερή Thai salad κοτόπουλου. Φοβερή αυτή η σαλάτα. Κάθε πιάτο είναι ένας ακόμη λόγος για να βρεθούμε στα Wagamama τη Σεόλου για lunch, after work, late, date night ή έξοδο με την παρέα. Μωρ, τι έπαθα. Λοιπόν, αν θέλετε να παίξετε όνο με αυτό το ζώπραγμα μαζί μου, βιαστείτε. Και τηλεφωνήστε μου τώρα στο 210 80 5000 και πάμε να ακούσουμε τον Νταμιάνο Νταβίτ.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα. Και παίζουμε με τη Χριστίνα, όπως ξέρω. Γεια σου, Χριστίνα.
1: Γεια σου, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Από ποια περιοχή μας ακούς?
1: Από Νέα Ιωνία.
0: Ωραία. Α, γειτόνισσες είμαστε. Εγώ μένω στον Ηράκλειο.
1: Ναι, δίπλα.
0: Να σου πω, είσαι σπίτι, δεν είσαι σε κάποια δουλειά?
1: Γυρνάω από τη δουλειά, φτάνω σπίτι.
0: Α, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ελπίζω να με κερδίσεις. Παίζουμε με το γράμμα Α. Α.
1: Ωραία.
0: Έτσι, για να απολαύσεις μετά ένα ωραιότατο γεύμα στα γουαγκαμάμα. Πάμε να ξεκινήσουμε?
1: Πάμε, πάμε, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Ένα όνομα.
1: Άρτεμις.
0: Ένα φυτό.
1: Ανεμόνι.
0: Μία από τις αισθήσεις μας.
1: Παφή.
0: Το κατάστημα που κάνει ψωμί στην καθαρεύουσα.
1: Αρτοποιείο.
0: Μία χώρα.
1: Αγγλία.
0: Ένα επάγγελμα.
1: Αρτοποιός.
0: Έτσι λέμε την πίτσα μόνο για έναν.
1: Ατομική.
0: Το σημείο από το οποίο ξεκινάει κάποιος αγώνας.
1: Αρχή, εκκίνηση, όχι αρχή.
0: Ένα αντικείμενο. Αντικείμενο. Δεν ακούω.
1: Αντράκτη.
0: Ένα ζώο.
1: Αράχνη.
0: Θα έλεγα άλογο, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, και αράχνιζω.
0: Έχεις κερδίσει.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια, δεν λες τίποτα. Εύχομαι να καταπολαύσεις το γεύμα στα γουαγκαμάμα που μόλις κέρδισες.
1: Εννοείται.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Χριστίνα μου. 92,9.

0: Από το ωραιότερα τραγούδια του Ρόμπι. Το Angels φυσικά που ακούσαμε εδώ στο 92,9 και ωραιότατα. Είναι Παρασκευή σήμερα, τέλεια, 26 Ιουνίου. Δεν ξέρω πού βρίσκεστε αυτή την ώρα, πού θα θέλατε ενδεχομένως να είστε. Ίσως σε κάποια παραλία, σε κάποιο ωραίο νησάκι ελληνικό, εξωτικό, δεν ξέρω. Πάντως όπου θα θέλατε να είστε μπορείτε να μου το μοιραστείτε. Να μου στείλετε μήνυμα στο Viber, φωνητικό ή γραπτό, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Να δούμε αν συμπίπτουν οι ωρέξεις μας για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Πάντως τώρα που αναφέρθηκα σε νησί, ξέρετε τι θυμήθηκα. Διάβαζα κάπου ότι υπάρχει ένα νησί στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, μόλις 850 μέτρα από τις ακτές της Βούλας, λέγεται Ιδρούσα. Το ξέρετε, το έχετε ακούσει. Αυτό το νησάκι λοιπόν είναι 57 στρέμματα όλα και όλα. Είναι σπάνιο ιδιωτικό νησί και κρύβει μια ιστορία που προκαλεί δέος και αμφιβολίες επίσης για το πώς κατέληξε στα χέρια ενός πολίτη, γιατί αυτό ανήκει σε έναν συνταξιούχο οδηγό λεωφορείου, λέει. Έτσι διάβαζα, δεν ξέρω αν ισχύει. Πάντως είναι πολύ κουφό πώς απέκτησε ο συγκεκριμένος άνθρωπος αυτό το νησάκι, το οποίο, προσέξτε, με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς ακινήτων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, το νησί Ιδρούσα ενδέχεται να αποτελεί σήμερα το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο στην Ελλάδα. Η εκτίμηση αυτή τοποθετεί ακόμη και πάνω από το διάσημο Σκορπιό, το νησί που άλλοτε ανήκε στον Αριστοτέλειο Νάση και αποτελούσε σύμβολο πλούτου και δύναμης. Δηλαδή έχει κάνει τύχη του ο συγκεκριμένος κύριος, αν όντως ανήκει σε αυτόν. Τουλάχιστον καμιά βουτιά κάνει εκεί. Το απολαμβάνει.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο ιστορικό Woolman στην καρδιά του Central Park το The Wimbledon Court Invitational. Πρόκειται για μια φιλική επίδειξη στην οποία θα συμμετάσχουν 4 μεγάλα ονόματα του αθλήματος. Ανδρέα Γκάση, Καρολίν Βοσνιάκη, James Blake, Τζίνι Μπουσάρ. Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Φόρμουλα 1 επιστρέφει αυτό το τριήμερο στο Spielberg της Αυστρίας. Το αγωνιστικό τριήμερο στο Red Bull Ring δεν περιλαμβάνει αγώνα sprint και αναμένεται να δούμε αναβαθμίσεις από αρκετές ομάδες. Στη Βαρκελόνη είδαμε τον Lewis Hamilton να παίρνει την πρώτη του νίκη με τη σκουντερία Ferrari και πλησίασε στη βαθμολογία τον πρωτοπόρο Kimi Antonelli. Στο Μουντιάλ η Νορβηγία παίζει κόντρα στη Γαλλία και η Σενεγάλη κόντρα στο Ιράκ.
1: Sports News powered by Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ο
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
11: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το εντομοαποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς μέσα στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
15: Λίγες άκουσα.
14: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
15: Υγροποίηση.
14: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
15: 1914.
14: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
15: Το υγροποίηση και το 1914.
16: Τα βασικά άκουσες.
14: Τα βασικά άκουσες.
17: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 KIS παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
18: Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Είναι Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουνίου, το Kiss Drive Time. Με την Ελένη μόνο, λείπει ο Αλέξανδρος. Αλλά παιδιά, καθόμουν εδώ, άνοιξε η πόρτα και ποιοι μπήκαν μέσα?
14: Καλησπέρα.
18: Καλημέρα, είναι 7 η ώρα το πρωί. Με η Ζωέ Πρέκα.
14: Η Μαργίνη Αγγέλου, είναι το breakfast show.
18: Εντάξει, τι εκπληξάρα ήταν αυτή. Τι εκπληξάρα, παιδιά. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα.
14: Εμείς, μα δεν έχουμε καταφέρει να συναντηθούμε από τότε που ήρθες.
18: Κοίτα όμως που συναντηθήκαμε τώρα και θα έρθετε, θα κάτσετε καμιά ωρίτσα ή όχι?
16: Ένα ξαράκι θα το κάτσουμε.
14: Όσο μας θέλετε.
18: Πάντως είστε πολύ όμορφοι και οι δύο. Και ταιριαστοί, μαύρα. Για να μου εξηγεί, εγώ φοράω μαύρα σήμερα. Τι έγινε? Λοιπόν, αυτή την ώρα θα μάθουμε ότι έρχεται η μεγαλύτερη απόβαση Ferrari. Επίσης θα παίξουμε εκεί soundcheck. Και τι είναι το πες το και έφυγες, το οποίο ξεκινάει τη Δευτέρα και την πρώτη κλήρωση θα την κάνετε εσείς οι δύο.
16: Το ξέρουμε.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι νέο παίζουν δυνατά στον 92,9 εκεί και αυτό το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου που το breakfast home συνάντησε το drive time.
1: Επιτέλους.
0: Επιτέλους, γιατί βρίσκονται και οι δύο εδώ, οι αγαπημένοι, ο Αργύρης και η Ζωή.
1: Για λοιπόν, στείλτε και μηνυματάκια 6942-929-929. Να ξυπνήσει λίγο το Viber, παρακαλώ.
0: Να ζουνίσουμε όλοι μαζί, τριάδα. Φυσικά και θα το ζουζουνίσουμε. Και ακούγοντας τώρα το τραγούδι αυτό με το Sky, λέω να κοιτάξω τον καιρό. Αλλά γιατί να κοιτάξω τον καιρό, αφού έχω τον άνθρωπο που μπορεί να πει τον καιρό.
1: Φυσικά.
0: Τέλεια.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, καλά μου παιδάκια. Γενικά έθριος ο καιρός θα είναι σήμερα στην Αθήνα, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που ξεκίνησε το πρωί από τις 26 στις 7 η ώρα που ήμασταν εδώ στο breakfast show και θα φτάσει μέχρι, έφτασε μέχρι και τους 32. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει να πέφτει. Άνεμοι που πνέουν βόρειοι έως μέτρη έως ισχυροί κατά τόπους βοηθούν στο να μην βγάλουμε τη λαλάκα. Είναι όντως πολύ δροσερά έξω, παρόλο που έχει ζεστούλα.
0: Τέλεια είναι. Και παιδιά, λείπει ο Αλέξανδρος που λέει την κίνηση. Και εγώ δεν θέλω να λέω κίνηση.
3: Θα την πω εγώ λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Ο κύριος Νόντας έπρεπε να έρθει σήμερα για κίνηση.
3: Αλήθεια είναι αυτό, ο κύριος Νόντας έχει χαθεί. Άμπελα αλέρτ. Λοιπόν, παιδιά μου, αυτή τη στιγμή ο Κηφισός έχει κίνηση. Η κίνηση στην άνοδο ξεκινάει από το ύψος της Καλυθέας και φτάνει πάνω μέχρι τον κόμβο μεταμόρφωσης. Η κάθοδος για την ώρα είναι μια χαρά. Η Αττική οδός έχει κίνηση από το ύψος Λυκόβρισης μέχρι και το Μαρούσι. Επίσης, η λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά. Και για να δω, η Κηφισίας η άνοδος είναι λίγο δύσκολα, αλλά θα τα καταφέρετε και εμείς εύκολα ήρθαμε.
1: Η Καλυφτάκη το απόγευμα τι γίνεται?
3: Δεν είναι η Καλυφτάκη, είναι ο κόμβος μεταμόρφωσης. Είναι αυτό που λέω, κόμβος μεταμόρφωσης.
1: Είναι η αγαπημένη μου.
3: Ναι. Αυτά για την ώρα, εντάξει, παιδιά, δύσκολα. Είναι απόγευμα, είναι στα μάξι θα μείνετε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, μείνετε στα μάξι, μια χαρά. Και συνεχίστε να ακούτε 92,9 εκεί, γιατί τώρα θα μάθουμε και για το σκανάρισμα των πινακίδων σε γιοταχή που έρχεται. Τι θα γίνεται, στα διόδη αυτό. Δηλαδή θα περνάς και αντί να σταματάς και να πληρώνεις ή εκείνο το e-pass που έχεις. E-pass δεν λέγεται.
3: Το e-pass.
0: Ναι, μπράβο. Δεν θα χρειάζονται τέτοια πράγματα. Θα περνάς, θα σε σκανάρουν και θα πληρώνεις ανάλογα με τη διαδρομή που θα διανύσεις.
1: Ωραίο και δίκαιο.
0: Σωστό.
3: Αυτό ισχύει και για αυτούς που μπαινοβγαίνουν συνέχεια γιατί χάνουν τις εξόδους στην αδικαιοδό. Και εγώ το κάνω.
0: Και εγώ το κάνω.
3: Άρα εγώ θα πληρώνω 800 ευρώ κάθε φορά.
0: Προφανώς. Εγώ πιστεύω πάντως ότι πολύ ωραίο είναι αυτό το σύστημα γιατί θα πληρώνεις αυτό που πραγματικά διανύεις σε χιλιόμετρα.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι ό,τι να είναι. Αλλά πρέπει μάλλον να κατεβάσεις και κάποιο application.
3: Λογικά.
0: Δεν γίνεται αυτό να λειτουργήσει χωρίς application. Πώς θα ξέρουν για να σε χρεώσουν?
3: Φαντάζομαι ότι θα βγει μια καθολική εφαρμογή. Δεν θα είναι για κάθε, για την Αττική οδό άλλη, για την Εγνατία οδό άλλη. Για το... Φαντάζομαι ότι θα είναι μια εφαρμογή για όλα.
1: Είναι μια εφαρμογή.
0: Εγώ έτσι πιστεύω ότι θα είναι μια.
3: Αλλά σιγά μην είναι μια. 15 εφαρμογές θα κατεβάσουμε.
0: Ποιος θα τις κατεβάσει?
3: Εγώ θα τις κατεβάσω για όλους σας, μην αγχώνεστε.
0: Ωραία, τώρα ησυχάσαμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι άκρος καλοκαιρινό. Και με κάνει να σκέφτομαι ότι αυτή την ώρα θα ήθελα να είμαι κάπου μαγικά σε μια παραλία τροπική. Magnetic στο 92,9 Kiss.

0: Κις, soundcheck.
1: Για πάμε να ακούσουμε τι έχουμε για σήμερα. Κράτησέ την.
2: Η fangirling είναι αυτό.
1: Ναι,
2: είναι
1: όντως. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τι έχουμε για σήμερα. You better need a bigger boat.
2: Γι' αυτό ήτανε.
3: You better need a bigger boat.
1: Ναι. You better need a bigger boat.
3: Mm-hmm. Από ποιος είναι βαρκάρης, ποιος ψάχνει.
1: Βαρκάρης, ναι.
3: Ποιος ψάχνει μεγαλύτερη βάρκα, νότι τη βρω.
1: Είναι από κάποια ταινία, πολύ διάσημη ταινία αυτό.
3: Από ταινία.
1: Από ταινία, να πω και τη δεκαετία που βγήκε η ταινία.
3: Παλιά μου ακούγεται.
2: Πιστεύεις θα βοηθήσει.
1: Ναι, μπορεί να βοηθήσει.
3: Για πες μας.
1: 70's.
3: Καλά, σιγά μην το βρω.
2: Το βρήκα.
1: Πλάκα κάνεις.
2: Πονηρό θηλυκό κατεργάρα γυναίκα με την βουλιοκλάση.
1: Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε άλλη μία. Αυτό θέλουμε να βρείτε. Και να μας στείλετε φωνικό μήνυμα στο Viber. Στο 6942-929-929.
2: Εγώ είμαι στο Viber, στείλτε.
1: Εσύ είσαι, ναι. Εσύ θα απαντάς.
2: Ναι, ναι.
3: 6942-929-929. You'd better need a bigger boat.
1: Να πολιτεύω πάντως θα κερδίσουν. Όποιος το βρει δηλαδή.
3: Α, μπορούμε να κερδίσουμε κι εμείς.
1: Τι θες, να πας στο Ναπολιτεύω.
3: Θέλω να πάω να φάω δωρεάν 30 ολόκληρα ευρουλάκια.
1: Θα σε βολέψουμε. Εντάξει, θα σε βολέψουμε. Μπορούμε να κάνουμε και ένα άλλο διαγωνισμό, να πας με έναν ακροατή.
3: Φανταστικό. Μπορώ να τον διαλέξω εγώ τον ακροατή.
1: Ναι.
3: Μπορεί να είναι ψηλός. Συγγνώμη,
2: προτιμάς να πας με άλλον εκτός από μένα.
3: Μαζί σου τρώω κάθε μέρα να μην φάμε έναν άλλον άνθρωπο να πούμε δύο κουβέντες.
1: Αχ, θα μαλώσουνε παιδιά.
2: Τραγικό.
1: Λοιπόν, έχουν καταφθάνουν τα πρώτα μηνύματα. Είμαι πολύ περίεργη να ακούσω.
2: Τι πιστεύουν. Τώρα, δώσε
1: το. Όχι τώρα, περιμένω. Άλλη μία, αυτό ήταν.
2: Συνεχίζετε να στέλνετε 6942-929-929 τα ηχητικά σας μηνύματα για να κερδίσετε δωρεπιταγή από τα Ναπολιτεία.
1: Ακριβώς. Και αν το βρείτε, το βρήκατε. Αν δεν το βρείτε, δεν πειράζει. Θα το αποκαλύψουμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Bruno Mars, το αγαπημένο μας. I just might.

0: Hooverphonic, Mad About You στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Και με το Kiss Soundcheck βάλαμε πριν από λίγο αυτό.
1: Έχω πάθει πλάκα.
0: Με τι, απαντήσεις,
1: ναι. Έχω πάθει σοκ.
0: Έχεις πάθει σοκ.
1: Καταρχάς,
0: ναι.
1: Γιατί δεν είναι το πονηρό θηλυκό κατεργάρα γυναίκα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Τι είπαν οι ακροατές.
2: Καλησπέρα, είναι το Τζόους 1975. Φιλιά πολλά, Ευγενία.
3: Καλησπέρα, ο Ντέιβιντ είμαι. Τζόους.
0: Ω, Τζόους.
1: Τζόους.
4: Τόνι Σοβαρκάρης, ο Σερέτη.
0: Ο Σερέτη Σοβαρκάρης είναι, το βρήκες.
5: Πέρα Κις, νομίζω πως είναι από το Τζος με τον Γκαρχαρία την ταινία.
0: Πολλές απαντήσεις με Τζος.
1: Πολλές.
6: Καλησπέρα παιδιά, είναι από τα σαγόνια του Γκαρχαρία.
0: Όλοι τα σαγόνια του Γκαρχαρία λένε.
7: Καλησπέρα, είναι από τη ταινία τα σαγόνια του Γκαρχαρία.
0: Τα σαγόνια του λαγικοκέφαλου. Πες τον είχαμε.
8: James Bond.
0: James Bond. James Bond.
1: Εγώ αυτό ψηφίζω.
0: Αυτό ψηφίζεις εσύ.
9: Καλησπέρα. Ο ήχος που ακούσαμε είναι από την ταινία Jaws του 1975 και την φράση αυτή τη λέει ο Roy Schneider.
0: Έχουμε και ηθοποιό.
1: Θα τρελαθώ
0: τώρα.
1: Θα τρελαθώ εγώ.
0: Εδώ μας λέμε το Alien ότι είναι.
10: Γεια σας, η φράση είναι από την ταινία Τα Σαγόνια του Γκαρχαρία. Φιλιά σε όλους.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Θέλετε και άλλα.
0: Έχουμε
1: για
0: και άλλα μηνύματα,
1: πίσω,
0: αλλά δεν έχει. Θα τελειώσουμε ούτε αύριο. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο James Bond.
1: Κι εγώ.
0: Κάποιος μας είπε και το Harry Potter πριν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τελικά ποιος είναι? Το Jaws το 1975, το βρήκατε.
11: Το βρήκατε, απίστευτο.
1: Είστε φανταστικοί.
11: Με σκηνοθέτη το Steven Spielberg.
0: Άντε καλέ.
11: Την έχετε δει την ταινία?
1: Ναι.
11: Όχι. Ναι, εγώ την είχα δει την ταινία, έκανα το λάθος και μετά δεν μπορούσα να μπω στη θάλασσα.
1: Εννοείται. Και το ίδιο είχα πάθει και με τις αραχνοφοβίες. Είχα δει τις αραχνοφοβίες και μετά δεν μπορούσα να πέσω κοιμηθώ στο κρεβάτι γιατί έβλεπα τις αράχνες από κάτω.
0: Έλα, εγώ εσύ. Ελπίζω να μπω σε μια θάλασσα να με βρει ένας καρχαρίας μας και κολυμπήσω καθόλου και χάσω κανένα κιλό. Λοιπόν, τώρα όμως έχουμε άλλο πρόβλημα.
1: Τι έγινε?
0: Με τους λογοκέφαλους, καλέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Επικηρύχθηκαν.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας τα πω όλα, τα ψάχνω κάθε μέρα. Με κοροϊδεύουν όλοι.
0: Για πες,
1: μιλάω με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη κάθε μέρα και τα λύνουμε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, επικηρύχθηκαν 5,35 το κιλό. Επικηρύχθηκαν από το κράτος.
0: Ναι.
1: Και όλοι οι ψαράδες θα βγουν στην παγανιά για να τους μαζέψουν.
0: Κομπίνα.
11: Ζωή.
0: Κομπίνα.
11: Μπίσνα.
0: Μπίσνα. Βγαίνουμε τώρα όλοι, τριάδα όπως είμαστε, παρατάμε τον αέρα του Κις και παίρνουμε μια βάρκα. Έχω στην Κάρπαθο.
1: Και εγώ έχω άλλη μια.
0: Πάμε Κάρπαθο.
11: Ευκαιρία και να κάνουμε και διακοπές στην Κάρπαθο.
0: Και ξεκινάμε να κυνηγάμε λογοκέφαλους. Ξέρεις πώς θα τα βγάλουμε?
11: Μπίσνα.
0: Μπίσνα.
12: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Κις και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
15: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
18: Τρουφαλντίνο
17: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Είσαι στον Kiss.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
20: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
21: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
13: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
21: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
22: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Όλες οι πτυχές 90's Now παίζουν δυνατά στο 92,9 εκεί. Σε ακούσαμε και το Daddy Swims, Bad Dreams. Άσχημα όνειρα να μπορεί να έχεις σε περίπτωση που εισβάλλεις, χωρίσεις το δωμάτιό σου το βράδυ, κουνουπάκι και αρχίσεις ταυτάκι σου να κάνει για να σε ενοχλεί. Για αυτή όμως την περίπτωση υπάρχει το Autan. Υπάρχει για αυτές τις καθημερινές καταστάσεις, για όλη την οικογένεια, το Autan Defense Long Protection, που είναι κατάλληλο και για παιδιά άνω των 2 ετών. Η αξιοπιστία του Autan τώρα και στο φαρμακείο. Μπορείτε να το προμηθευτείτε. Και υπάρχει επίσης και το Autan Defense Extreme Protection της σειράς, που παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT και προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια, το οποίο είναι απαραίτητο για το κάμπινγκ, την εξοχή και τα μακρινά ταξίδια. Οπότε, αν σκοπεύετε να κάνετε κάτι τέτοιο ή δεν θέλετε να σας ενοχλούν στην καθημερινότητά σας, ειδικά το βράδυ εκεί στο γλυκό τον ύπνο τα κουνουπάκια, πρέπει να επισκεφτείτε το φαρμακείο για να προμηθευτείτε φυσικά το Autan. Και τώρα, έμαθα πως θα έρθουν πολλές Ferrari στην Αθήνα και χάρηκα πάρα πολύ. Όχι και για κανένα λόγο, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να οδηγήσω ένα τέτοιο αυτοκίνητο, αλλά τουλάχιστον να το χαζεύω μου αρέσει. Τέλος Ιουνίου, λοιπόν, αρχές Ιουλίου, 116 πληρώματα ιδιοκτήτες Ferrari από όλο τον κόσμο θα διασχίσουν τη Μεσόγειο με προορισμό την Αθήνα, μεταφέροντας μαζί τους μια συλλογή που θα αποτελείται από κάποια από τα πιο επιθυμητά σπορ μοντέλα του τελευταίου παραχρόνου. Φαντάζομαι ότι εσείς που ασχολείστε με το αυτοκίνητο ξέρετε πάνω κάτω τι θα δείτε. Πάντως, όλοι θα θέλουμε να βρεθούμε στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, γιατί η κορύφωση του Ferrari αυτού του event θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Ιουλίου. Πάμε τώρα να ακούσουμε DJ Snake και Justin Bieber, Let Me Love You, στο 92,9 Kiss.
1: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα.

0: Your husband is coming.
1: Όντως, δεν τον βλέπω. Where is my husband, Ray, στο 92,9 Kiss. Μόλις επιτυχίες 90's του Now, φυσικά. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ με κάτι που διάβαζα. Αυτό θα το κράτησα για το τέλος. Παρασκευή είναι, μπορεί να βγείτε έξω για φαγητό και σήμερα και αύριο ή μεθαύριο με φίλους και λοιπά. Συνηθίστε μετά το φαγητό να μας κερνάνε γλυκάκι. Έχω μετανιώσει τις τόσες φορές τον τελευταίο καιρό που έχω αρνηθεί το γλυκάκι, ειδικά τα παγωτάκια, γιατί τα έχω και μεγάλη αδυναμία, όπως ξέρετε. Διάβαζα λοιπόν ότι η κατανάλωση επιδόρπιο αμέσως μετά από ένα γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνες μετατρέπει τη ζάχαρη σε ενέργεια αργής καύσης αντί για λίπος. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει μετά από αυτό που διάβασα. Άλλωστε μια ζωή την έχουμε. Γιατί να μην την γλεντήσουμε, γιατί να μην ευχαριστηθούμε και το παγωτάκι και το όποιο γλυκάκι μετά από το γεύμα μας. Λοιπόν, θα ευχαριστηθείτε και το επόμενο τρίωρο εδώ στο 92,9 Kiss, γιατί έρχεται το γλυκάκι. Το γλυκάκι μας η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Πάμε για λίγες διαφημίσεις τώρα, σε λίγο και πάλι μαζί σας η Χριστίνα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, ακριβώς στις 5 το απόγευμα.

0: νησί. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
14: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
16: Σκόρος.
15: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
16: Ταξιδάκι, δωράκι.
14: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
17: Εσύ περίμενες αυτή την Παρασκευή πώς και πώς? Έχω πάρα πολύ, γιατί θα έχει και εκδρομή. Όμως για τις επόμενες 3 ώρες θα είμαστε παρέα. Είμαι η Χριστίνα Γιαννοπούλου, παρέα στον 92,9 Kiss με Κοσμοτέ Τέλεκομ αυτή την ώρα, με την καλύτερη ενέργεια του ναού μουσική, και θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τη νέα έμαθα σήμερα. Ξεκινάμε μουσικά. Επιτυχίες 90's του ναού, Sam Smith, ATB, 9PM και Louis Capaldi.

0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: Hello.
2: Shh. Son, escucha.

Έλα, μίλα μου για Obsession 92,9. Kiss παίζει για σένα την καλύτερη 90's του Now. Μουσική είναι η παρέα σου και το καλοκαίρι. Τι άλλα νέα σήμερα, 26 Ιουνίου. Δεμένα τα πλοία στη Ραφίνα. Ξεκίνησε η στάση από τις 7 και θα διαρκέσει μέχρι τις 10. Στάση εργασίας στο λιμάνι. Πάμε καλύτερα στο διάστημα. Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης ίσως ταξιδέψει στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Είναι ο Αδριανός Γολέμης και ετοιμάζεται για την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Νέα εποχή. Και τώρα θα ακούσουμε για τα υπέροχα Beautiful Things. Δεν τα βλέπεις, απλά τα ζεις και σε γεμίζουν υπέροχα συναισθήματα. Αυτός είναι ο Benson Boone.

0: 92,9 Kiss. Εμείς σας ευχόμαστε ένα χαρούμενο summertime καλοκαίρι. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη, επίσης τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις, και απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Τώρα, όσον αφορά στην κίνηση, περισσότερη κίνηση αυτή τη στιγμή σε Κηφισό από Νέα Φιλαδέλφια Γάλλιο και στο Μοσχάτο. Φορτωμένη επίσης η Αττική Οδός Βρυλίσια προς Μαρούσι και προς τις εξόδους Πειραιάς Λαμία. Λογικό είναι, φεύγετε πουλάκια μου. Εμείς πάμε για μια πολύ σύντομη στάση αγορά και επιστρέφω στις επιτυχίες 90's του Now με τον Bad Bunny και την Juicy Ferreri.
1: Φίλες και φίλοι,
2: μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι Μαρία, για σένα το λέω, ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Βουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
13: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο, κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Είναι Παρασκευή απόγευμα και ακούς την αγαπημένη σου 90's του Now μουσική εδώ στο 92,9 Kiss και υπενθυμίζω ότι τη Δευτέρα που έρχεται στο Breakfast Show έχουμε τη μεγάλη κλήρωση Kiss World Concerts 2026 The Weekend. Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και τα εισιτήρια της συναυλίας του The Weekend. Μπορείς να πάρεις μέρος, να μπεις στην κλήρωση στέλνοντας μήνυμα στο site μας kiss929.gr.

0: Άσε τα δάκρυα, Έλενα. Εμείς μετράμε επιτυχίες 90's του Now και την επόμενη ώρα στο 92,9 Kiss θα ακούμε για 55 λεπτά πριν, χωρίς διακοπή για τις διαφημίσεις. Εμείς είμαστε ακριβώς πριν το σύντομο break. Να σου πω κάπου εδώ πως το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 που λαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο τέλειο είναι αυτό και σε νέους ηλικιακά παράγωγους που είναι έως 30 χρονών.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Είσαι στον Kiss.
11: Επιμένει.
12: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
11: Πόσο?
13: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτησης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: 1000 ευρώ το λεπτό.
18: Ποιο είναι εκεί ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
19: Η Spice Girls.
18: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
20: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
17: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
21: Αχ, δεν μπορώ. Μόλις είδα φωτό της Dua Lipa με μαγιό, πόσο θεατικό κορμάρα είναι αυτή. Στο μήνα του μέλητος με τον Κάλουμ, τον νέο σύζυγο, στην Ιταλία. Μπράβο στην Dua Lipa. Καλησπέρα από τη Χριστίνα Γενοπούλου. Συνεχίζουμε παρέα στο 92,9 και χωρίς μαγιό, με επιτυχίες 90's του Now υπέροχες, με Cosmote Telecom στην παρέα μας. Έχουμε πολλά ωραία. Θα πούμε και για την Πανσέλινο της Φράουλας και ξεκινάμε με Anastasia. 92.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα.
2: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

follow Instagram, TikTok και Facebook. Καιρό Σαββατοκύριακο, follow the sun κανονικά, full ήλιος και βοριαδάκι, άσε το υποκοριστικό χωρίς το άκι, θα φυσά βοριάς, 6 μποφόρ το Σάββατο, 5 την Κυριακή, η θερμοκρασία το Σάββατο στους 33-34 βαθμούς Κελσίου στην πόλη, 31 στην Κυριακή. Και Ελληνίδα Φαν έγινε viral στη συναυλία του Harry Styles, γιατί ήταν μπροστά, σχετικά μπροστά στη σκηνή, με ένα χαρτόνι, στο οποίο ο χαρτόνι είχε την ελληνική σημαία και έγραφε «I sold feet pics to be here», δηλαδή πούλησα φωτογραφίες των ποδιών μου για να είμαι εδώ. Φυσικά αυτό τράβηξε την προσοχή του Harry Styles, διέκοψε το πρόγραμμά του και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Μπράβο στην Ελληνίδα, η οποία είναι και κούκλα. Εντάξει, το έχουμε. Πρωτοτυπούμε γενικά και στις συναυλίες.

92,9 Ακίσιος Καρικές και η Pop Demon Hunters. Το βλέπεις στο Netflix χαμός με το Golden. Και μιλώντας για Netflix, η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υποσχέται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες Super Duper και Wow. Και επανέρχομαι με θέμα αστρολογικό για Πανσέλινο Φράουλας, για ανάδρομο. Όλα μαζί μας έρχονται. Έρχεται και η Μέλανη Φιώνα αμέσως μετά την Amy Winehouse.

Παρασκευή 26 Ιουνίου, τη βλέπεις την πόρτα, the door, την ακούω στο 92,9 Kiss. Τη Δευτέρα με το καλό το βράδυ θα λάμψει στον ουρανό η πρώτη πανσέλινος του καλοκαιριού, είναι το φεγγάρι της Φράουλας. Και την ίδια ημέρα ξεκινάει ο ανάδρομος Ερμής, το ζώδιο του καρκίνου, 29 Ιουνίου με 23 Ιουλίου. Έρχεται για να μας κάνει να σταματήσουμε για λίγο και να δούμε πιο καθαρά. Εμένα πάλι σήμερα μου χάλεσε καφετιέρα, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο αυτό. Λοιπόν, επηρεάζονται τα ζώδια της γης. Ταύροι, Παρθένοι, Εγώκεροι βάζουν μία τάξη. Τουλάχιστον αυτό είναι μία ευκαιρία να βάλει σε μία τάξη τα συναισθηματικά και τα οικογενειακά. Καρκίνοι, Σκορπιοί, Ιχθύες. Επιστρέφει ο Ικλόουν. Επανέρχονται πρώην. Οικογενειακές εκκρεμότητες ζητούν λύση τώρα. Θα καταλάβετε καλύτερα τι πραγματικά νιώθετε. Και ένα έξτρα tip από την αστρολόγο: δεν χρειάζεται να επιστρέψεις στο παρελθόν, απλά να καταλάβεις γιατί το κουβαλάς ακόμα. Επιτυχίες 90's του Now. Θα ακούσουμε Καλείο, Κορώνα και αυτήν η αγαπημένη μας Κουάν με το Tainted Love.

0: Just Say 92,9 Kiss. Να σου πω πως θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αν βρίσκεσαι στην περιοχή του Χαλανδρίου το Σαββατοκύριακο. Αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, 28 Ιουνίου Κυριακή, θα ισχύσει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας ακριβώς στην ίδια οδό. Τώρα, διάβασα τις προάλλες μία έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε, μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box. Γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να σταυροφιλήσω τον Deliveroo με αυτό που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε, για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Την επόμενη ώρα κερδίζουμε έξτρα μουσική 90's του Now, θα ακούμε για 55 λεπτά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
9: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Είσαι στον Kiss.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
12: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
13: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
14: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
15: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
13: Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πειραιάς. Βεάκιο Θέατρο.
16: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
17: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
17: Για πάντα, χαλαρά!
18: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
21: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
22: masterclass.
21: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
22: στο onassis.org.
23: 1000 ευρώ το λεπτό.
24: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
25: 7.
24: Κάτσε καλέ να χαρηγεί, δεν θα περίμενε.
25: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
23: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: 2 μετά τις 9, 2 ήλια. Καλώς μας ήρθες, βράδυ Παρασκευής και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Σε απόσταση ανάσας, καμία απόσταση για μας. Συνεχίζουμε όλη μία παρέα με τον 92,9 και είσαι αγαπημένη 90 στον Άω Μουσική. Είμαι η Χριστίνα Γενοπούλου και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 το βράδυ. Θα σε ρωτήσω, όχι από αδιακρισία, τι φοράς όταν κοιμάσαι, γιατί έχω σχετική έρευνα στα επόμενα.

The light in our soul, κράτα το φως και αυτή τη συχνότητα 92,9 Kiss, τελευταίο σταθμός του Kiss Summer World Concerts 2026 είναι η Λισαβόνα, The Weekend After Hours Till Dawn Tour. Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 ημέρες, ταξίδι για 2, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να δεις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weekend. Τα πάντα μέσα, αεροπορικά, εισιτήρια, τέλειο ξενοδοχείο τετράστερο, με πρωινό, φυσικά με τη φροντίδα πάντα του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Αυτός είναι το Versus Travel. Η κλήρωση θα γίνει στο Breakfast Show την Δευτέρα. Τη Δευτέρα το πρωί με τον Αργύρη και τη Ζωή, 7 με 10. Οπότε να έχεις το νου σου και μπορείς να στέλνεις τη συμμετοχή σου στο kiss929.gr. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και ακούμε Emily Sunday τώρα. Read all about it.

υποφέρει ο James Arthur, 92,9 Kiss, Nothing Impossible, είπα Nothing. Εσύ τι φοράς όταν κοιμάσαι? Δεν είναι αδιάκριτη ερώτηση, είναι έρευνα ψυχολόγων που δείχνει πως το τι φοράμε όταν κοιμόμαστε αποκαλύπτει πολλά για το χαρακτήρα μας, για τις βαθύτερες ανάγκες, για άνεση, ασφάλεια ή έλεγχο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το παλιό φθαρμένο t-shirt δείχνει άτομο συναισθηματικό, αυθόρμητο, απλό. Είσαι προσκολλημένο σε αναμνήσεις και αγαπάς την ουσία των πραγμάτων. Σετ πιτζάμες, matching set, μαρτυρά άτομο οργανωμένο, μεθοδικό, τελειομανία, αγαπάς την τάξη, την αρμονία και προσέχεις τις λεπτομέρειες της καθημερινότητάς σου. Μεταξωτά η σατέν ρούχα δείχνει φιλόδοξη προσωπικότητα με αυτοπεποίθηση, παραδοσιακός αλλά ταυτόχρονα εστιάζει την καριέρα σου, αθλητική φόρμα ή ζεστά ρούχα, πρακτικός τύπος που βάζει την άνεση πάνω απ' όλα και τέλος γυμνό χωρίς ρούχα αποκαλύπτει άτομο ανεξάρτητο με υψηλή αυτοεκτίμηση συμφιλωμένο με το σώμα του. Επίσης κοινωνικό τύπο, ειλικρινής και δεν φοβάσαι να δείξεις τον πραγματικό σου εαυτό. Και τώρα ο Άλεξ Γόρεν τραγουδά για έναν μη συνηθισμένο έρωτα. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Ονειρέψου παρέα με τον 92,9 Kiss. Βράδυ Παρασκευής με την καλύτερη 90's του Now Music. Ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και στα διάσημα μουσικά γενέθλια σήμερα ευχόμαστε happy birthday στην Αριάννα μας. Αριάννα Γκράντε, μεγάλη και στη φωνή, γιατί είναι πραγματικά σπουδαία. Γίνεται 33 το κορίτσι μας. Τυχαίο που όλοι θέλουν να κάνουν ντουέτο με την Αριάννα Γκράντε καθόλου. Είπα ντουέτο, breakfast show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Αυτό έχω στο μυαλό μου. Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10. Και στις 9 παρα 20 παίζεις μαζί τους 1000 ευρώ το λεπτό. Για άκου πώς πήγε αυτό σήμερα.
1: Υπάρχει περίπτωση να άκουσες εχθές καθόλου και είσαι 92,9 όλη μέρα
2: όχι,
1: που δώσαμε.
2: Όχι ρε παιδιά, και έχω σκάσει, όχι.
3: Όλοι θα σας πάρουμε, ρε, όλοι πρέπει να ακούτε.
1: Ποια αδέρφια θεωρούνται οι εφευρέτες του κινηματογράφου κάνοντας την πρώτη δημόσια προβολή το 1895?
2: Άλλο.
1: Ποιος ήρωας τύφλωσε τον κύκλο παπολύφημο στην Οδύσσια? Ένα πράγμα τη ζήτησα. Να λέει άλλη όταν κολλάει. Άλλη. Γιατί, κοίτα τώρα τι ωραία που μου το λέει. Πες άλλη. Έτσι, μπράβο. Κοίτα τι ωραία το λέει.
3: Και φυσικά σε πειράζει ο Αργύρης.
2: Το ξέρω. Συνεχίστε. Ελπίζω κάποιο άλλο να ακούγε τις απαντήσεις, όχι και εμένα. Και να διαπρέψει.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Και την προηγούμενη σου δίνουμε όλες τις απαντήσεις εμείς η παραγωγή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Την προηγούμενη του διαγωνισμού 1000 ευρώ το λεπτό. Την Κυριακή λοιπόν 28 θα έχεις και τις 10 απαντήσεις στο νου σου. Την Τρίτη 30 λίγη ο διαγωνισμός 1000 ευρώ το λεπτό για αυτή τη σεζόν.

είναι να μην σου τύχει αυτό το stepping stone. Το καλό νέο είναι πως η Ντάφη μας επιστρέφει στη μουσική και πραγματικά μας έλειψε. Στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου από τις 7 το απόγευμα, τελευταίο σου κου του Ιουνίου. Ας το κάνουμε να αξίζει, να γεμίσουμε με ωραίες εικόνες, ωραίες καλοκαιρινές αναμνήσεις. Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στον αέρα μας ο Κώστας Ιτόπουλος έχει και Kiss My Weekend. Και την Κυριακή δίνουμε όλες τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του διαγωνισμού 1000 ευρώ το λεπτό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, οπότε το νου σου. Για το φινάλε, Friday night και φυσικά χορεύουμε. Take you dancing. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Είσαι στον Kiss.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
11: Είμαι η Κωνσταντίνα, κέρδισα τα 1000 ευρώ από τον Kiss. Να ακούτε κάθε μέρα Kiss για να ακούτε και τις απαντήσεις. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. 92,9.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν
2: οι ακροατές. Κάποιες λίγες.
1: Ποιο σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η εγκατάσταση των πρώτων έξυπνων ντουζ σε παραλίες της Ανδαλουσίας. Η χρήση θα μπορούσε να κοστίζει 20 με 30 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό νερού. 3 λεπτά, 90 λεπτά.
2: Το χαμός νερό είναι δημόσιο αγαθό, θα πρέπει.
1: Ναι, αλλά
2: να
1: δεν έχουν νερό, ρε φίλε.
2: Να το βρούνε, ρε φίλε.
1: Τι να έχουν κοκακόλα. Κολλάνε.
2: Κοκακόλα, λαϊκή.
1: Έρχεται και στην Ελλάδα αυτό.
2: Καλά, εδώ πέρα το λεπτό ξέρει πόσο θα. 1000 ευρώ το λεπτό θα έχει εδώ πέρα για να κάνει ένα ντουζ στην παλιά.
1: Στο Kiss θα τα δίνουμε. Τα 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Για να πάτε να λουστείτε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
4: Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πειραιάς. Βεάκιο θέατρο.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
7: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Αλεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. 55 λεπτά επιτυχίες 90's to now. Και το καλοκαίρι. Χωρίς διαφημίσεις. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Κουγκουρό.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Επιτυχίες 90s to now. Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss. Let's go and end the game.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
2: Φυσικά υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
1: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
2: Κόκκινο με κίτρινο.
1: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
2: Η Σύρος.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η εγκατάσταση των πρώτων έξυπνων ντουζ σε παραλίες της Ανδαλουσίας. Η χρήση θα μπορούσε να κοστίζει 20 με 30 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό νερού. 3 λεπτά, 90 λεπτά.
2: Καμός, το νερό είναι δημόσιο αγαθό, θα πρέπει
1: να
2: είναι.
1: Ναι, αλλά αφού δεν έχουν νερό, ρε φίλε.
2: Να το βρούνε, ρε φίλε.
1: Τι να έχουν κοκακόλα. Κολλάνε.
2: Κοκακόλα, λαϊν.
1: Έρχεται και στην Ελλάδα αυτό.
2: Καλά, εδώ πέρα το λεπτό ξέρει πόσο θα. 1000 ευρώ το λεπτό θα έχει εδώ πέρα για να κάνει ένα ντουζ στην πόλη.
1: Στο Kiss θα τα δίνουμε. Τα 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Για να πάτε να λουστείτε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θες άκουσες καθόλου και είσαι 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι.
1: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ τον Kiss. Είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες και σε 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
2: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
1: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
2: Η σφαίρα του.
1: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
2: Μυτιλίνη.
1: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
2: Η σφαίρα του Αχιλλέα.
1: Συμπαθή δύσκολη.
3: Εγώ πίστευα ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπε τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
2: Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

90s to now. Επιτυχίες και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Αν χθες άκουγες Kiss 92,9 όλη τη διάρκεια της μέρας, γιατί όλη η παραγωγή του Kiss εδώ δώσαν και τις 10 απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σου κάνω αυτή τη στιγμή.
2: Άκουσα κάποιες, ναι.
1: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
2: Νεκρή φύση.
1: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
2: Κερευνός McQueen.
1: Τις είχες όλες?
2: Ναι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.